0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Εγώ είμαι Μαρσή Παραγή Νίκος. Πολύ νομίζω. 102.

0: Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήμη, Νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά χυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ξέρουμε που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρειαστούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών και
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε, δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε, παιδί, τι ζει, ναι.
2: Έχω
0: ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας.
1: Okay.
0: Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: μέλη.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε, ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, το σκέφτεστε. Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν μπήκα στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα, ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, γουστάρει πια.
1: Εγώ
0: να
1: θεωρώ,
0: ζήσει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε, μαλά.
0: Ρε, φίλε, τώρα,
1: δεν είναι το
2: ίδιο. Αριστερά.
0: Άκου, για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το πού θα κάτσει ο καθένας θα το λύσουμε
1: να
0: μετά.
1: Να το αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένα ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά, ρε Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ, μονό.
1: Τόσα πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό κατά τα λίγα ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: κατά πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικό. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω πάνω διαστροφικό. Πώς θες να το πω.
0: Μα μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Να το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
1: Ρε, φίλε, έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά άτομα.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το να
0: δεν
1: πάει κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα από ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο, μετά ένα ζευγάρι, μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Ανοίγει ο κοινωνικός του κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα, μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά, ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή, να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α, που τον ονομάσαμε Αντώνη, είναι έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν
1: να. Θα δεχόσουν
2: να. Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια παιδιά.
0: Μην μου εξηγείς, ρε φίλε.
2: Θα δεχόσουν
0: να.
2: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια.
0: Έχει γίνει στον
1: παρελθόν.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Παναγί, τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Όχι. Καταρχάς... σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου
2: πεις
1: ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Παναγία, εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετος.
2: Δεν το παίζει.
1: Ωραία. Picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντης.
2: Κάντε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Αν είσαι λίγο τηλεφωνικέ γραμμέ, θα δω τι θα έλεγε και ο κόσμο.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα. Μπορεί ναι, να ανοίξει σε μικρό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
3: Λέει Γρηγόρη, ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Στα παπαγάλους.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις. Αγαπημένη μου, για πες μου εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολυγαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν άμα το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ πως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτίνο Παπαγάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη, φιλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ρότσο και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4 χιλιάρικα παίρνει μόνο τηλέφωνα. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα αρχίζεις να τηλέφωνα. Που κέρδει τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της ΚΑΠΑ που θέλουν καλημέρα. Να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι?
5: Φαίνεται, είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή, την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι σε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους.
0: Όχι, αλλά
5: μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς είμαι το όνομα.
5: Μαριάννα,
0: μου, συγγνώμη.
1: Υπάρχει μαγαζί στην
0: Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμος απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα τους, έτσι. Γιατί πλέον δεν τους εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια. Να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα. Ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Η κυρία Καρτινάλε. Άρα ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψου ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που τη πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από 50.
0: Τη πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Αυτό
0: γίνεται χαμός με αυτό, Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται. Γεια σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά παιδιά.
0: Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Δε, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σπάει μόνη της.
0: Και θα σου
1: να πάει μόνη της,
2: κάτσε. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις?
6: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχθείς ότι η γυναίκα σου την ακουμπάει κάποιος άλλος μπροστά σου?
6: Βέβαια, ρε φίλε, μπροστά μου δεν είναι όνομα.
0: Πάντως Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Ναι, μα μα σου λέει η γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
1: Βλέπεις, είναι διστακτικός, δεν λέει θα χωρίσω.
6: Να κάνουμε, δεν πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
6: Να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει, δεν τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά.
0: Δεν αυτή, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
1: Τι νομίζει, άμα τη βγάλεις,
0: θα τη βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτος, ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα.
1: Σου λέει, έχω μία πάνω από το κεφάλι.
0: Παραγγελείς και θα φάτε σουβλάκια, να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μας τελειώσει κάτι, όταν βαρεθούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένας τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν
7: είστε... Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, όχι. Είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Όταν λέμε τώρα να το πούμε, λέμε ρεαλιστές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε πάμε να ανανεώσουμε το σεξ μας, το σεξουαλική μας ζωή. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω?
1: Καινούριο θα κάνουμε.
0: Δηλαδή σαν τι καινούριο, να το πάμε τώρα σοβαρά.
1: Γι' αυτό παιδιά, μην τα κάνετε όλα αυτά τα πρώτα χρόνια.
0: Σοβαρά τώρα το λέω. Σου λέω για ένα φυσιολογικό ζευγάρι που έχει κάνει το σεξ του φυσιολογικά και ωραία.
1: Ναι.
0: Περνάνε 30 χρόνια. Κάποια στιγμή του είπες ότι δεν πάει άλλο. Και σου λέει η γυναίκα ή όταν σου λέει να δούμε τι θα κάνουμε για να το ανανεώσουμε. Σαν τι να κάνεις δηλαδή. Ναι.
7: Μα μπορεί να ανανεωθεί το ερωτικό το μεταξύ μας αν πάμε με άλλο συντρόφο?
0: Όχι, δεν λέω ότι αυτή είναι λύση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει οι δυο σας που δεν κάνετε 30 χρόνια?
7: Ό,τι πιο ακραίο μεταξύ μας όμως.
0: Πιο ακραίο, να κρεμαστείτε δηλαδή στο.
1: Ωραία, Ειρήνη.
7: Λέω, ναι, κομμανέτσι, γιατί όχι.
0: Α, δηλαδή να ψάξετε να βρείτε μέρη.
1: Ήδη υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
0: Φοβερό.
1: Να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να. Ακόμα να το γράψεις κιόλας σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Τι λέει, μου, τι με έλεγε.
1: Τι.
0: Άσε, Παναγία, μην μιλάς. Έλα, για πες, Ειρήνη.
7: Γρηγόρη, ενώ ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει άλλη.
1: Ψήρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, Ειρήνη μου, τι λες. Καταλαβαίνω ότι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών, γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν μαγαζιά που πάνε.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
7: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
0: Ξέρω και εγώ, ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινόταν.
1: Τι γινότανε, Γρηγόρη?
0: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι?
1: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
0: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Γεια
1: σου, Ειρηνάκη.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
1: για
0: σου.
1: Μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
0: Ναι, είμαι σίγουρος
1: για
0: ότι.
1: Για μένα.
0: Παν μέτρων άριστον.
1: Αυτό.
0: Πάντα πρέπει
1: αυτό
0: να υπάρχει.
1: Μην τα...
0: Αλλά, τι θέλω να πω.
1: Με φοβίζει όλο αυτό.
0: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα απονορίζω, δεν θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή το ξεκινήσαμε.
1: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουν. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
8: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου? Σκέφτεσαι το επόμενό σου βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία, το Little App Learn and Work. Παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
1: Ήρθε η εποχή του
2: «Τι νόσησες εσύ»?

0: Λοιπόν, Γιώργος Δανός, πανέτοιμος για φάρσα. Μια φάρσα που έπεσε ξανά από εκεί. Να είστε πάρει τηλέφωνο, σου παρακαλώ, γιατί έχει
1: χρυσό και πετήστας. Διάβασε την τελευταία τέτοια, την τελευταία γραμμή.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Τι πράγμα, Γιώργο?
1: Την τελευταία γραμμή της φάρσας διάβασέ τη, γιατί είναι ο ρόλος σου.
0: Μάστε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρος θα το υποστηρίξεις.
2: Γιώργο, εγώ έχω κάτι.
3: Έχεις πρίγκα.
1: Όχι, είμαστε αστυνομία. Αστυνομία, παίρνουμε τηλέφωνο τώρα.
2: Κατάλαβα, πάλι εμένα τίποτα. Χτυπάει.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Αντώνιος Βλάχος λέγομαι, υπαστυνόμος Β. Σας παίρνω από τη... Μας έχουν προωθήσει από τον νομό Κοζάνης μία παλαιά κλίση τώρα που γίνεται η ανασκόπηση αρχιοθέτηση. Είσαι το κύριο Χριστοφορίδης, κάτοχος του ΚΑΠΑΖΙΤΑΡΟ 1658.
4: Ήμουνα, ναι.
1: Ήσασταν, δεν είναι πια στην κυριότητά σας το συγκεκριμένο...
4: Όχι, το έχω πωλήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορίδη, σας παίρνω αρχικά να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια αρχιοθέτηση αρκετών κλήσεων και δημοτικών κλήσεων αλλά και κλήσεων τροχέας, οι οποίες πρόκειται να προσθεθούν στην φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά. Έχει να κάνει με μία... Μισό λεπτό να το βρω λίγο στο λάπτοπ εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόστιμο χρονολογίας 2012, γράφει εδώ πέρα. 17α, ναι, 2012. Και είναι κωδικός K142, είναι παράνομη στάθμευση λογικά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο δεν έχετε εξοφλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο σύστημα εμπρόθεσμα, οπότε επειδή αυτό πλησιάζει να περάσει τα 1000 ευρώ, είναι στα 980 αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν πάει στα 1000 ευρώ ότι θα περάσει στην, θα βεβαιωθεί στην εφορία σας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς γίνεται να πάει 1000 ευρώ πρόστιμο, τι στάθμιση ήταν αυτή?
1: Προφανώς αυτό έχει πάρει προσάυξηση. Έχει προσαυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν εξοφλήθηκε εντός 15 ημερών, θα μπορούσε να το πληρώσει.
4: Δεν έπρεπε να ενημερώσει κάποιος. Δεν ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιο χαρτάκι, κάτι. Δεν ξέρω. Τώρα από το 12 κιόλας. Δεν έπρεπε να
1: είναι
4: κάτι.
1: Είναι πολύ παλιό. Ναι, τώρα δεν έχετε άδικο τώρα, αλλά και εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση του απλά να σας ενημερώσω, γιατί όταν αυτά πάνε να περάσουν το χιλιάρικο, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν υπηρεσία, διαβιβάζεται εδώ στα κεντρικά στην Αθήνα και παίρνετε. Κύριε Ταχτσίδη, για ένα πρόστιμο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Από νομό Κοζάνης. Είναι ο κύριος Χριστοφορίδης. Πάρτε λίγο τον. Είναι αξιωματικός της υπηρεσίας.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κύριε Χριστοφορίδη. Έχετε κάποια αντίρρηση εσείς γι' αυτό?
4: Το 12 είναι ούτε τηλέφωνο. Με είχαν ενημερώσει κάτι. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα από το 12 πώς γίνεται?
5: Να σας πω για να μην το πολύ αυτό, για να μην σας ενοχλούμε κιόλας και εσάς. Εσείς το 12 ήταν στην κυριότητά σας το αυτοκίνητο?
4: Το 12, ναι, ήταν στην κυριότητά μου το αυτοκίνητο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Εσείς την κάνατε. Την κλίση εννοώ. Εσείς είναι δικό σας. Δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω, το πουλήσατε μετά.
4: Ναι, ναι, το πουλήσαμε μετά.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, θέλω να πω, υπάρχει κάποια ένσταση?
4: Πώς δεν υπάρχει?
5: Τι ένσταση?
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
5: Ωραία, εσείς δεν πάνε να μην το δέχεστε. Το ζήτημα είναι ότι έχει υπάρξει κλίση, αυτό θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Α, τώρα θα σας επάγγουν να βάζετε βίλη.
4: Ειδικά
5: 14 χρόνια πριν. Τώρα
4: ειδικά
5: τι να σας
4: το 12,
5: πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Ναι, ωραία, τότε θα το πάτε δικαστικά. θα βρείτε έναν καλό δικηγόρο. Έχω να σας...
4: Ναι, υπάρχει ένας δικηγόρος καλός.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Κουρτίδης.
5: Κουρτίδης, πολύ. Να σας πω, από ό,τι μου γράφουν εδώ, είχατε παρκάρει μπροστά στο Intersport Κοζάνης.
4: Α, εκεί δύσκολο να παρκάρω γιατί ήταν κεντρικός δρόμος. Περνάει...
5: Όλοι αυτά μας λένε, κύριε Χριστοφορίδη. Εγώ έχω 30 χρόνια στην υπηρεσία. Γιατί γελάτε, κύριε Χριστοφορίδη?
4: Τι αστείο μου ακούγεται.
5: Αστείο σας ακούγεται? Μόλις το φάτε το πρόστιμο θα σας πω εγώ. Μόλις σας έρθει από πίσω θα δείτε τι ωραίο που θα είναι. Γιατί έχετε πάρει λίγο αέρα.
0: Από ό,τι λέει
4: και. Μήπως είναι κανένας Γρηγόρης εκεί πέρα.
0: Από ό,τι λέει και, από ό,τι λέει και η πεθερά σας, έχετε πάρει λίγο αέρα, κύριε Χριστοφορίδη, σαν γαμπρός.
2: Καλά, στο καρφώσανε τώρα εκεί πέρα, τον άκουσα εγώ.
0: Σας άκουσε κάποιος που σας. Ποιος κάρφωσε.
1: Ποιος είναι αυτός,
0: ο Ελληνός.
3: Δίπλα που καρφώνει.
2: Για πότε άλλαξε η φωνή σου.
0: Ένα λεπτό.
2: Τον άκουσα καλά.
0: Κωνσταντίνε, ποιο σου είπε ότι σου κάνουμε φάρσα, ποιο το είπε αυτή.
4: Εμένα κάναμε.
1: Άντε! Άντε, εσύ μιλάς!
0: Ε?
4: Κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Άσε, ναι, ναι.
2: Κάποιος ήταν εκεί πέρα και ακούστηκε κιόλας, γιατί με το που σου το είπε,
0: άλλαξες
2: τελείως τη φωνή σου, από εκεί που σου ήταν σοβαρός.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η πεθερά σου σου λέει ότι ο γαμπρός μου έχει πάρει λίγο αέρα, ο μικρός.
1: Αλλά θα στον κόψουμε εμείς.
0: Αλλά θα στον κόψει, λέει.
2: Κατάλαβες.
0: Θα στον κόψει και απλά ξεκίνησε τώρα με μια μικρή φάρσα. Σου έρχονται πολύ σοβαρά πράγματα. Έλα, αν συνεχίσεις έτσι, αγαπητέ.
1: Αλήθεια, πες λίγο ποιος μας έδωσε. Ποιος είναι δίπλα σου.
0: Ποιος έδωσε, πες την αλήθεια.
4: Όχι, κανένας δεν είναι.
0: Α, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι.
3: Στη δουλειά, τι, μόνος σου δουλεύεις στη δουλειά.
0: Πού ζείτε τώρα, πού ζείτε που φύγατε.
4: Αλεξανδρούπολη,
0: Αλεξανδρούπολη.
1: Και είναι υπερεπιτεράς, λέει, ξέρεις.
4: Μόνος σου δουλειά που πήγατε, κάποιος θα είναι.
0: Ακούτε και στην Αλεξανδρούπολη σφαίρα. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα.
2: Στην Αλεξανδρούπολη ακούνε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Πάρε ένα κουτί γλυκά, πήγαινε στην πεθερούλα σου. Γιατί λέει
4: είναι
0: μικρό
4: λίγο μακριά, αλλά εντάξει, θα το κάνουμε και
2: αυτό. Είναι δηλαδή.
0: Γιατί
2: παιδερά.
0: Λέει μικρό γαμπρό, έχει και μεγάλο γαμπρό, έχει και μεγάλο.
4: Έχει.
0: Λοιπόν, πήγαινε πάρε ένα κουτί γλυκά.
2: Πού είναι η πεθερά, σε ποια περιοχή.
4: Η πεθερά είναι Κοζάνη αυτή.
0: Πεθερά είναι στην Κοζάνη.
2: Είναι μακριά η Αλεξανδρούπολη με την Κοζάνη.
4: Πλάκα, μου, μακριά και αγαπημένη, ναι. Πώς το λένε.
0: Είναι, 4-5 ώρες.
2: Τόσο πολύ.
0: Είναι, ναι.
4: Είναι, ναι.
0: Θα πας.
2: Μπράβο, ξέρεις εσύ τι έκανε.
4: Μακριά και αγαπημένη, δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτή λέει δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Απλά τώρα ήταν η αρχή. Τι πάτησες.
1: Γατάκι.
0: Φιλιά πολλά.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα. Έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, Παναγία.
1: Λοιπόν, δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα όλο αυτό το κατεβατό που έχει στείλει εδώ πέρα η Δέσποινα. Θα πω απλά ότι το πρόβλημα και το δίλημα. Ξέρεις
0: τώρα που το πεις, επειδή πεις πρόβλημα και αυτά, το ξέρεις ότι χθες πήγες σε ρευματολόγο, ε.
1: Σε ρευματολόγο.
0: Ρευματολόγο.
1: Τι έχεις.
0: Πήγα πάει για το πίσω όλο
1: για
0: το
1: μέρος. Μυς, για τους μυς, για την πλάτη.
0: Και πήγα μέσα και τι μου ζήτησε.
1: Τι σου ζήτησε.
0: Μου ζήτησε το άμκα μου,
1: ναι,
0: και μία απόδειξη από τη ΔΕΗ. Ένα...
2: για να δει πώς έχει κάψει μέχρι τώρα.
1: Ρευματολόγος είναι.
0: Τι είναι, δεν μπορούσα να πω διαφορετικά έτσι. Πολύ ωραίο.
1: Ούτε βίντεο γίνεται αυτό. Ούτε. Άνοιξε το καλάθι και πέτα το. Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα και το δίλημα που έχει η Δέσποινα αυτή τη στιγμή? Τα έχει με το Σοκράτη, είναι σε σχέση. Κάθε φορά λέει.
0: Πώς το μήνυμα.
1: Σοκράτη, εσύ, σούπερσταρ! Σου είπα. Το κορίτσι, η Δέσποινα. Το έστειλε
0: το μήνυμα. Το γράφει, δεν διαβάζει.
1: Η Δέσποινα, σου λέω.
0: Η Δέσποινα, μίλα, τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μα το έχω πει 10 φορές.
0: Τον έχεις το βράδυ.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν φταίει.
1: Άμα τον είχα, δεν θα.
3: Έχει ολόκληρο κατεβατό να διαβάσει, σου λέει.
1: Καλά, σου λέει.
0: Άρα η Δέσποινα στέλνει το μήνυμα και λέει.
1: Για το Σοκράτη.
0: Κάθε
1: φορά που κάνουμε τον έρωτα, θέλει, λέει, να φωνάζω πάρα πολύ δυνατά, να ουρλιάζω το όνομά του.
0: Τι να φωνάζει.
2: Το όνομά του σου λέει.
1: Σοκράτη, εσύ είσαι μεσά.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αυτός λέει το βρίσκει πάρα πολύ
0: ερωτικό.
1: Ερωτικό, μπράβο, ναι. Το βρίσκει πάρα πολύ ξεσηκωτικό αυτό το πράγμα. Εγώ λέει το θεωρώ πάρα πολύ ξενέρωτο.
0: Μα τώρα τι να φωνάει Σοκράτη.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλει, λέει, να ουρλιάζω, να κάνω, λέει, ότι πονάω.
0: Ανακάνει κιόλας.
1: Ναι.
4: Ο Σοκράτης
0: δεν είναι.
2: Σοκράτης.
0: Έχει πρόβλημα ο Σοκράτης.
2: Μπάμια.
0: Πώς, Γιώργο, την ώρα που...

0: Μόνο έτσι αν της βγει. Δηλαδή ο Γιώργος αυτό που λέει είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση. Ωραία,
0: γιατί ναι, εγώ ναι, σκέφτομαι τώρα Σοκράτη. Δεν βγαίνει, παιδιά, είναι δύσκολο.
2: Γιώργο, πού πιστεύεις, πού αποδίδεται, τι πιστεύεις ότι έχει ο Σοκράτης καταρχάς?
3: Αυτός πρέπει να το είπατε πρώτη φορά σε τραγωδία.
1: Δηλαδή.
3: Να είχε πάει κάπου, ας πούμε, και να άκουσε Σοκράτη! Να φγαίνει. Γιατί μπορεί να μου κάνει αυτό που είπε να πιλιώτου τώρα, μπορεί να μου το κάνει. Του είπε ο χορός.
0: Υπάρχουν πολλοί άντρες που θέλουν και γυναίκες που θέλουν να του λες το όνομά του.
2: Ναι, παιδί, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να πούμε τώρα το.
1: Ναι, αλλά να είναι λίγο έτσι.
2: Αν η Δέσποινα ήταν φίλη μα,
0: θα το φωνάζει αλλιώ.
2: Τι είναι το όνομά του? Αν φωνάξει αλλιώ, θα φύγει. Τρελάθηκε τώρα.
0: Κράτη.
2: Κάνε κράτη, βρεσοκράτη. Δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ λέει, αισθάνομαι, λέει, οριακά είμαι στο να βάλω τα γέλια. Αισθάνομαι ότι το βρίσκω πολύ ξενέρωτο.
0: Σοκράτη!
1: Το έχω πει, λέει, ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό, με ξενερώνει πάρα πολύ. Και λέει, όχι, εμένα με φτιάχνει απίστευτα. Σε παρακαλώ, κάντο για μένα.
0: Αυτό φωνάζει Δέσποινα, Δέσποινα.
1: Όχι. Αυτό το παίζει γορίλας, λέει εκεί.
2: Γορίλας?
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει γορίλας?
1: Το έχει ο Χριστιανό ακόμα πάνω.
3: Κάνε αυτό. Σοκράτη, εσύ είσαι πετό! Γιατί είναι αυτό? Να σου ένα
4: τζεογράφικο. Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν.

0: Τον, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
6: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
14: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, ε.
3: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
4: Πρωιό σφαιράκια,

0: παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Γεωργούλια. Νίκος Αεράκης λέγομαι. Είμαι Productive Organizing Manager στο κτήμα Ήριδα. Καλά είστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Προσπαθούσα να πάρω και τον μελλοντικό σας σύζυγο, αλλά δεν σηκώνει το τηλέφωνο του. Γι' αυτό σας κάλεσα, τον κύριο Διονύση. Μπορώ να σας απασχολήσω λίγο?
0: Πείτε μου.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο λιγάκι για να σας ενημερώσω για μια κατάσταση που έχει δημορφωθεί. Κοιτάξτε, το κτήμα Ήριδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχει περάσει, έχει δώσει ένα ποσοστό του μάλλον σε ένα ξένο φαντ, το οποίο κατέχει το 60-65% ουσιαστικά του κτήματος. Αυτό κάνει μια αναπροσαρμογή σε οτιδήποτε έχουμε κλείσει μέχρι στιγμής και μέσα σε αυτά είναι και ο δικός σας γάμος και το event δηλαδή που θα γίνει στις 8 Ιουνίου, σωστά, του 24.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε και τις δύο προκαταβολές που έχουν δοθεί συγκεκριμένα 29-9 του 23 το Σεπτέμβρη και στις 15 Μαρτίου τώρα φέτος, γιατί θα πρέπει δυστυχώς να γίνει μια αναπροσαρμογή, να μιλήσετε εσείς με τον υπεύθυνο όμως εδώ πέρα, τον κύριο Τρίφωνα, και να συζητήσετε λιγάκι για την τιμή, γιατί είναι, τώρα έχει περάσει σε άλλα χέρια, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Ξέρω ότι έχετε πάρει μέσω της Μόνας, σωστά?
0: Κοιτάξτε, απλά το θέμα είναι το ότι έχουμε υπογράψει ήδη ένα συμβόλαιο. Οπότε,
1: το ξέρω, το ξέρω, και εμείς έχουμε τρομερό θέμα. Δηλαδή παίρνω όλη τη βδομάδα και ενημερώνω όλους τους
0: πελάτες. Μιλάμε για ένα μήνα πριν το γάμο.
1: Το γνωρίζω και νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλλά δυστυχώς είναι πλέον, έχει φύγει από τα χέρια μας. Καταλάβατε, δηλαδή προσπαθούμε, εμείς κάναμε μέχρι και προσφορά στο ξένο φαντ, να καλύψουμε εμείς τη διαφορά, καταλάβατε, γιατί αυτή, απλά για να σας ενημερώσω, είναι γύρω στο 10-15% πάνω η τιμή. Δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά όταν έχεις κάνει τους υπολογισμούς, καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να σας τα πει και ο κύριος Τρίφωνας, για πας και συνεννοηθείτε.
0: Κοιτάξτε,
1: απλά έχει φύγει,
0: όχι,
1: από τα χέρια μας, καταλάβατε, είναι
0: δεν
1: θέμα νομικό
0: κάποιο
1: πλέον.
0: Mm-hmm. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι νομικό, απλά είναι νομικό απέναντι στο φαν και στη δική σας εταιρεία, όχι στους πελάτες σας.
1: Το ξέρω, νομίζετε, εμένα μου το έχουν εξηγήσει και πραγματικά προσπαθώ τόσες μέρες να καταλάβω τι να πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό τους είπα. Δηλαδή είναι τα χέρια μου δεμένα αυτή τη στιγμή. Να πω τι, ότι πρέπει να πληρώσετε 10-15% παραπάνω, δηλαδή σύν τους φόρους, σύν το ΦΠΑ.
0: Απλά αυτό κανονικά, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει όντως να το πληρώσετε εσείς και όχι οι πελάτες σας. Στους οποίους
1: μα το προτείναμε, δεν καταλάβατε. Η παλιά διεύθυνση πρότεινε στο φαν να καλύψει τη διαφορά και δεν το δέχονται. Είναι, λέει, πλέον δικό μας. Εμείς διαπραγματευόμαστε τις νέες τιμές. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα.
2: Αγόρι μου, τι γίνεται εδώ?
1: Κύριε Τρίφωνα, μιλήστε λίγο με την κυρία Γεωργούλια. Πάρτε τον κύριο Τρίφωνα, είναι πολύ συνεννοήσιμος. Αυτό είναι του ξένου φαν.
2: Τι κάνετε, κυρία Γεωργούλια?
0: Γεια σας.
2: Γιατί γελάτε?
0: Τι κάνετε?
2: Γιατί γελάτε, κυρία Γεωργούλια?
0: Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα που σας ακούω.
2: Γιατί?
0: Να πω την αλήθεια.
2: Γιατί, κυρία Γεωργούλια?
0: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει πολύ ωραία η μέρα μου.
2: Γιατί, κυρία Γεωργούλια?
0: Καλά είσαστε?
2: Ποιοι? Για ποιο μιλάτε, για μένα?
0: Ναι, για σας.
2: Πολύ καλά. Εσείς δεν είσαστε καλά?
0: Όχι, τώρα είμαι και εγώ πραγματικά πολύ καλά, πείτε μου.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας μηρεμή, νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά.
2: Γελάς, γελάς, γελάς.
0: Γελάω.
2: Γελάς γιατί την προηγούμενη φορά μου γράφουν εδώ οι φίλες σου, σε στείλαμε στην Νορβηγία. Και τώρα είναι, έχει λέει ξαναπεράσει φάρσα η συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά ήμουν πολύ πιο ψύχρεμη.
2: Εσύ ήταν πολύ πιο ψύχρεμη. Τώρα εδώ τι έγινε πραγματικά? Δηλαδή τώρα μόλις μίλησα εγώ, κατάλαβες? Έλα, πες την αλήθεια, το κατάλαβες από νωρίς. Τι?
3: Όχι, μόλις μίλησες το κατάλαβε. Αφού με το που σε άκουσε.
2: Έλα, πες την αλήθεια, δεν το κατάλαβες από μένα. Κάνε με να νιώσω.
1: Αφού με το που μίλησες το κατάλαβε, τι εννοείς και εσύ τώρα? Πες ότι τον κατάλαβες, να τελειώνουμε.
2: Λευκοθέα, πες μου, γελάει παιδιά, η κοπέλα έχει πάθει και θα πάθει τίποτα. Λευκοθέα, μίλα!
0: Τι να πω, τι να πω. Ότι... Η αλήθεια είναι ότι προδόθηκες, Γρηγόρη.
2: Εγώ πάλι?
3: Εσύ, Γρηγόρη, μας χαλάσεις φάσεις.
1: Ενώ
3: αν είχα μιλήσει εγώ σε Ελπινίκη.
0: Ξεκάθαρα.
3: Αν είχα μιλήσει ως Ελπινίκη, αλλά δεν μου δίνεται ρόλο.
2: Δηλαδή είναι λευκοθέα, συγγνώμη, τόσο ώρα
0: δεν το γύρω. Την προηγούμενη φορά τη δώσατε ρόλο.
3: Συγγνώμη, ναι, αυτό είναι το παράπονο μου. Λευκοθέα,
2: σοβαρά το γιατί πρέπει να υπάρξουν εδώ πέρα διαφοροποιήσει.
1: Φάρσα δεν θα τι κάνουμε, αλλά έκπληξη θα τι κάνουμε.
2: Μέχρι τώρα δηλαδή το Γιώργο δεν το κατάλαβε και κατάλαβε εμένα.
0: Τι να κάνω, αφού έχει χαρακτηριστική φωνή.
4: Πρέπει να αλλάξουμε τη χρειά σου.
3: Κοίτα, Γρηγόρη, από τότε που έγινε και τραγουδιστή, η φωνή σου είναι πολύ καθαρή.
4: Συγγνώμη, εσύ γιατί μπούκωσες μια κόλλα Α4 με στο στόμα.
2: Μα ζω κάτω ψεχάνουμε το.
1: Έχουμε να σου κάνουμε μια έκπληξη όμως. Δεν σου κάναμε φάρσα, δεν πέτυχε. Αλλά έχουμε να σου κάνουμε μια έκπληξη 17 με 20 Μαΐου. Μην κανονίσει τίποτα. Ετοίμασε μια βαλίτσα, λένε οι φίλοι σου. 17 με 20 Μαΐου είναι το μπάτσελόρ σου. Τα έχουν κανονίσει όλα αυτές. Έχουν μιλήσει ακόμη και με το αφεντικό σου με τη δουλειά σου. Είσαι free. Εσύ ετοίμασε μια βαλίτσα. Πού θα πας, δεν σου λέμε.
2: Το ξέρεις αυτό.
0: Θα είμαι έτοιμη.
2: Μα Λευκοθέα, τα βλέπεις όλα πολύ cool.
4: Πραγματικά, μας έχεις πάει τα νεύρα.
3: Τώρα που δεν θα πληρώσει, όλα cool της φαίνονται. Μια χαρά και εγώ έτσι θα ήμουν Λευκοθέα.
2: Το ξέρεις ότι σου ετοίμασαν μπάτσελορ τρεις μέρες.
0: Το ξέρω.
2: Α, τα ξέρεις.
0: Θέλω να τους πω ότι είναι οι καλύτερες φίλες του κόσμου.
3: Και πάντα έτσι να είσαστε, Λευκοθέα.
4: Μας κατέστρεψες που μου κατέστρεψες τη φάρσα. Κλάψε τουλάχιστον λίγο.
3: Δώσε ένα ζευγάρι γυαλιά της Λευκοθέας. Να φοράει, να μας θυμάται και εμάς.
4: Λοιπόν, Λευκό.
2: Λευκοθέα.
3: Λευκοθέα.
1: Λευκοπλάστ.
4: Λευκοθέα.
1: Τι λευκοτή, δηλαδή. Τι θα μπορούσε να είναι.
3: Πέρα στο κορίτσι.
4: Λευκός πύργος, ξέρω εγώ.
2: Έχει πλάκα και εσύ, έχει δίκιο άλλο. Λευκοτή, λευκό. Λευκό φως.
4: Λευκοθέα. Άκουσε με λίγο.
0: Ναι, ακούω.
4: Μία δωρεεπιταγή αξία 120 ευρώ για να πα να πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Γιακουμέλο είναι δικά σου. Γιατί δεν κάνουν εκεί πέρα. Πληρώνει ένα, παίρνει δύο.
2: Και τι δεν σου κάνουν εκεί πέρα.
4: Έχει δωρεεπιταγή 120 ευρώ. Οπτικά Γιακουμέλο.
3: Θα φορά τον μπάτσελο να μα θυμάσαι.
2: Λευκοθέα μου, να ζήσετε.
0: Να είστε καλά.
2: Σου υπόσχομαι ότι σήμερα εδώ ο Νίκος θα κάτσει και θα βρει τρόπο να μου δώσει μικρόφωνο που θα λιώνει τη φωνή μου. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται.
2: Γιατί αύριο,
0: γιατί
2: ας πούμε, έχουμε.
0: Να γίνει τρίτη φορά. Αύριο, ναι, καλύτερη,
2: αύριο υπάρχει φαρσάρα πάλι. Δηλαδή και τώρα ήταν φαρσάρα αυτή. Αν και εσύ κάτι έχεις καταλάβει. Σε πήραν τηλέφωνο, μάλλον οι φίλες σου και σου είπαν σε παίρνουν τηλέφωνο. Κάτι έχεις καταλάβει. Εμένα δεν με εξηγελάς.
0: Έλα. Γρηγόρη, τα πάμε.
2: Εντάξει, Λευκοθέα.
3: Αμάρε, Γρηγόρη, αποδέξου το.
2: Δεν το αποδέχομαι. Συγγνώμη.
3: Σου λένε ότι η φωνή σου είναι χαρακτηριστική. Αυτό πρέπει να σε χαροποιεί.
2: Δεν είναι, δεν είναι.
4: Φιλάκια, Λευκοθέα μας.
2: Να ζήσετε, να ζήσετε.
5: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102-2.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
1: Πρωινό Σφαίρα 100,3.

0: λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
1: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
1: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
1: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
1: Εγώ μάλακα πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
0: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
1: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά θα σημειώσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψου, και με την ησυχία ναι, σου, ναι. Κάνετε.
1: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με λίγες φράουλες.
2: Ναι.
1: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
0: Τι είσαι, αρφωνιαστικιά μου, είσαι.
1: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
0: Σ' ακούω.
1: Όχι, κοίταμε.
0: Παναγή.
1: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
0: Από Παναγή, σε
1: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
0: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
1: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
1: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
0: Σ' ακούω.
3: Τώρα πάμε.
1: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
3: Παντρεμένη.
1: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
0: Φρέσκο παντρεμένη.
1: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα τακουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγγλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
1: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
0: Ποιος σου στέλνει το mail?
1: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
0: Μάλιστα.
3: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
1: Λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
0: Έτσι της είπε.
1: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
3: Για το δικό
1: τέλος
3: σου.
1: Πάντων.
2: Για ποιον.
1: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
0: Μάλιστα.
1: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
0: Μάλιστα. Τι τέλος?
1: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγνώμη,
1: του
2: δασκάλα.
1: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
3: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
1: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
2: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
0: Και πες που δεν θα φτάσεις.
1: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει
1: την
2: μέρα.
1: Καθηγήτρια. Περνάει.
2: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
0: Καταρχάς,
1: περνάει, λέει, πρόβλημα.
0: Πώς λέγεται το. Πώς λέγεται...
1: Ο Πάνος και η
0: ο
1: Αλεξία.
0: Πάνος, πάνω, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
1: είναι η ΟΛΜΕ.
0: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
1: Και τι να κάνουν.
0: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
1: Γιατί
0: δεν
2: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια.
1: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5
0: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο, λέει,
1: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
0: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
1: διορίσουν.
0: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ, μιλάω για τη γυναίκα
1: ναι,
0: του.
1: Τι θα γίνει
0: να
1: τώρα.
0: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
1: Ναι, τώρα λέει.
0: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: που είναι, ναι,
2: ωραίο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων.
1: Σ' αρέσει, Νίκο.
2: Ωραίο,
0: ζευγάρια
2: ωραίο,
0: ενηλίκων
2: ωραίο.
0: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια.
2: Τουίτι
0: και τίποτα άλλο.
1: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
2: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
1: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
0: Έχει.
1: Τι τουίτι, ρε.
0: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
1: Καθαρίστρια.
2: Μετά πουπουλα κάτω.
0: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
1: Δεν το δεχόμαστε.
0: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, λέει, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
1: Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ωραίο. Ωραίο ρόλο.
0: Δίσου οδοντίατρο.
1: Οδοντίατρο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσε κάτω. Ή να
0: πει δίσου νοσοκόμα, α πούμε.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
1: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει.
0: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
0: Ανοίγω παρακαλώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
0: Ποιο?
1: Η Αλεξία.
0: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
1: Να υποδύεται το ρόλο.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε μωρέ.
1: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
1: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
0: Το κατάλαβε. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Όνομα?
4: Μιχάλης.
0: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
0: Ποιο
4: λόγο επαγγέλματος?
0: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο να
1: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
0: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επάγγελμα έχει κάνει?
1: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
0: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι, συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
1: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
0: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα. Πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
1: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
2: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
0: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
4: Όχι. Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Όχι.
0: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που ήσουν εσύ με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι σου αστυνομικό τώρα!
4: Ναι!
1: Ναι!
4: Ναι.
1: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
0: Να κάνει ένα μπάνιο.
4: Δεν είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
0: Και να σου πω, Μιχάλη,
2: Μιχάλη,
0: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να
4: κάνει. Και όλα κανονικά.
0: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, γιατί, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
0: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν τι να πω.
1: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
0: Όχι, φίλε, να μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά, την άνθρωπο. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
1: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
5: Ναι,
0: να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζω να δεν είσαι εδώ.
2: Κατά και μια κουτάλα.
0: Ναι, και φορούσα ας πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
5: Ναι,
3: εγώ το είπα την απάντησή μου.
0: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου
5: πείτε? Καλέ στο ελληνικό μιλάμε, έχω πάρει τόσες φορές.
0: Εντάξει, τι θα θέλεις να αντιθώ, Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες, τι θα θέλεις, ας πούμε. Θα θέλεις να αντιθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
0: Αρκουδάρα,
2: τίγρη. Για κάνει.
0: Εσύ, την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
3: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα, ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο? Δηλαδή,
1: εγώ πάντως θα σε έντυνα στρουμφάκι.
0: Στρουμφάκι?
2: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
0: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι
0: στρουμφάκι.
5: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Παναγίγη.
1: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι
3: θέλει να πει? Ξυλοκόπο.
0: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι,
0: και με τσεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κουρασμένα.
1: Ο Νικολάκης μου δεν είναι καλά σήμερα. Ναι, του το είπα το πρόγραμμά του, δεν μου είναι. Αλλά τον έβαλα να πιάξει να βρει τα τραγούδια της Eurovision τώρα και έψαχνα να βρει το. Γιατί άκουσα του Ακύλα, του Good Job Nicky και της Μασό. Είναι φανταστικά και τα τρία.
2: Okay.
1: Οπότε θα τα ακούσουμε σε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, δίλημα καρδιάς. Η Μάρθα έστειλε μήνυμα. Η Μάρθα έστειλε μήνυμα.
3: Γεια σου Μάρθα.
1: Η Μάρθα που λέει: παιδιά, είστε ό,τι καλύτερο στο ραδιόφωνο. Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθώ πολλές φορές να ακούσω και καινούργια παιδιά και καινούργιες προσπάθειες.
3: Αλλά
1: δεν τους αρέσει γιατί κατά ένα 80% σας έχουν αντιγράψει. Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το. Όχι που το λες αυτό, έτσι που ακούστηκε.
3: Που το έχεις παρατηρήσει. Που το...
1: Βέβαια, κάθε ένας κάνει την προσπάθειά του. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερη φαντασία από άλλες ομάδες. Παίρνουν λίγο έτσι δικά μας κομμάτια και τα αλλάζουν. Ίσως γιατί θεωρούν ότι αφού πετυχαίνουν εδώ, θα πετύχουν και κάπου εκεί. Δεν πειράζει, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς εδώ είμαστε γεμάτοι ιδέες και το εννοώ αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχουν ξεπετσιάσει.
3: Σταμάτα.
1: Σε έχω ξεπετσιάσει, λέω ρε. Το καταλαβαίνεις.
3: Μας ρουφήξαν το μεδούλι μας.
1: Λοιπόν, τι έκανε η Μάρθα. Η Μάρθα, παιδιά, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά μπορεί και να είναι. Έχω μια σχέση 2 χρόνια και κάποια στιγμή πήγα ξαφνικά να πάρω το αγόρι μου από τη δουλειά. Είμαστε...
3: Δεν οδηγεί το αγόρι της, θέλει λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω την
4: ιδέα. Μπορεί να το είχε χαλάσει.
1: Είναι 28 χρονών και 2, από τα 26 που έχουν μια σχέση, το πηγαίνανε στα σοβαρά.
3: 2 χρόνια, ε!
1: 2 χρόνια, 26 με 28, το πηγαίνανε στα σοβαρά. Σκεφτήκανε κάποια στιγμή ότι θα παντρευτούν σε κανένα χρόνο και οτιδήποτε άλλο και πήγε να τον πάρει από τη δουλειά. Ενώ αυτό δεν την περίμενε και φεύγοντας από κάτω, είδε να φυλάει στο στόμα μια κοπέλα που κατέβηκαν μαζί.
3: Α, πάλι, το δεν είναι σοβαρό που είπες.
1: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν ήταν ένα φιλί.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Δεν ήταν ένα φιλί αυτό το ερωτικό του παθιασμένου που κάθονται και φιλούνται.
3: Ήταν αυτό... οι γλωσσάρες έξω.
1: Ήταν αυτό το γρήγορο. Αυτό το ότι ναι, φιλιά πολλά θα τα πούμε αύριο. Ή φιλιά πολλά καλή. Δηλαδή, έτσι όπως κατέβηκαν 10 άτομα μαζί.
3: Τι μούρδες λέει τώρα.
1: Δεν πρέπει να με ακούσει.
3: Θα με έβλεπε με την Άντση και το σφαίρα να τη πετάω ένα πεταχτό φιλί στο στόμα και θα έλεγε εντάξει.
1: Δεν φίλε, κατεβήκανε 10 άτομα, γράφει ακριβώ εδώ πέρα το mail. Κατεβήκανε 10 άτομα.
4: Φιλίκαν τα 10 άτομα
1: αρχίζουν όλοι κάποια στιγμή να φιλιούνται.
3: Για είναι κάποιο έτοιμο.
2: Είναι μορμόνι.
4: Αν φιληθήκαν όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Πώ είναι, ρε φίλε, κάποια στιγμή που κατεβαίνουν, που τελειώνει το σχολείο και βγαίνουν όλοι μαζί και αρχίζουν και φιλιούνται ο ένα τον άλλον. Άντε, φιλιά πολλά θα
3: τα βγάλουν.
1: Ναι, είδε το δικό τη να φυλάει στο στόμα πεταχτά μια κοπέλα. Όταν το ρώτησε τι ήταν αυτό το φιλί, για ποιο λόγο, λέει ότι, δεν, ότι κατά λάθος πήγε εκεί. Δηλαδή ότι πήγαν να φιληθούν στο μάγουλο και ότι πήγαν κατά λάθος.
2: Από την ίδια πλευρά, ναι.
1: Είναι, δηλαδή ότι ήταν μια κακή στιγμή. Και γι' αυτό και δεν καθίσανε να παραμείνουν εκεί πέρα, εγώ να αγκαλιάζουν, να τη φυλάω και τίποτα άλλο. Όπως πήγαν να κάνει μαζί. Και του λέει η Μάρθα, ότι έπεσα εγώ δηλαδή στην κακή στιγμή. Ότι φιλιέστε κάθε μέρα όλοι σας έτσι αποχαιρετιέστε όταν κατεβαίνετε όλοι μαζί.
3: Μα, καλά, αυτό δεν είναι κακό. Και εμείς φιλιόμαστε όταν φεύγουμε από εδώ.
1: Ναι, λέει και ότι φιλιόμαστε. Αυτό είναι και πολύ φιλιόμαστε και δεν καταλαβαίνω γιατί φιλιόμαστε. Λες και συναντηθήκαμε στην Αυστραλία. Αλλά θέλω να πω ότι άκου τώρα τι της είπε το δικό σου, ότι δεν είναι κάτι.
3: Νάντσι, έρχομαι.
1: Ότι δεν είναι κάτι. Ότι αν θέλει να αρχίσει τη δουλειά να ρωτήσει και την κοπέλα.
3: Ναι.
1: Ότι λέει είμαι εδώ πέρα μία εβδομάδα τώρα σχεδόν έχουν χαλάσει όλα μέσα στο σπίτι, είμαστε μέσα στα νεύρα.
3: Προφανώς.
1: Και λέει, μου λέει ότι δεν έχει. Δεν παίζει τίποτα πονηρό. Έλα στο. Εγώ να πάω, λέω, να εκτεθώ, λέει η Μάρθα.
3: Να ξεφτυλιστεί.
1: Να ξεφτυλιστώ, εγώ να πάω να δώσω τέτοια δικαιώματα.
3: Να πάει.
1: Δεν πάω. Να δώσω δικαιώματα, μου λέει εκεί πέρα γράφει στο χαρτί, δεν πάει.
3: Δεν πάει.
1: Τι της λέτε.
3: Τι πιστεύετε.
1: Πες ότι είναι αδερφή σου. Και στο λέει, τι πιστεύεις. Γιώργο.
4: Για άνθρωπος
2: εγώ πιστεύω αυτή η εταιρεία είναι κολοχανίο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
3: Παίρνονται εκεί μέσα.
2: Πρέπει να έχουν πάρθει όλοι μεταξύ τους. Πρέπει να είναι το Beverly Hills 90210. Πώς λέγονταν.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
2: Ωραίο. Μπράντον με την Κέλλη και η Ντόνα με τον. Όλοι αυτοί μεταξύ τους τα είχαν.
1: Λες, υπάρχει.
3: Πού είναι αυτή η εταιρεία.
1: Υπάρχει τέτοια εταιρεία.
2: Εγώ νομίζω ναι, είναι τέτοια φάση. Είναι σαν βιντεοτενία.
1: Σαν κοινόβιο.
3: Για να σας πω κάτι, θα ήταν πολύ ναι. Ωραία μια τέτοια εταιρεία, να ξέρετε.
1: Άντε μωρέ, εσύ πια. Μια γυναίκα έχει σπάσει όλη τη ζωή.
4: Βρε, γλίτσα που περιμένει την εταιρεία να σου βρει για γυναίκες να φυλάς.
3: Όχι.
1: Γλίτσα.
3: Δεν εννοώ
4: να
3: αυτό.
4: Να τις βρεις μόνο σου, βρε, που θες και εταιρεία.
3: Ναι, καταρχάς δεν είπα να γίνω εγώ μέρος αυτής της εταιρείας. Είπα ότι απλά θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα, ήταν πολύ ωραίο.
3: Το πολύ ωραίο, γιατί είμαι σίγουρη ότι της αρέσει όλο λοιπόν, αυτό.
2: Θα πείτε λίγο. Θα σας πω, τα φιλιά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Εγώ τα καταλαβαίνω και μ' αρέσουν.
2: Ωραία είναι, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να πω κάποιες φορές έχουν μια δόση υπερβολής.
1: Σοβαρά, η Μάρθα περιμένει μια απάντηση. Ποια πιστεύετε ότι είναι δικιά μας ιστορία.
4: Δεν ήμασταν μπροστά να το δούμε. Ας μας στείλει μια φωτογραφία.
2: Ναι, σωστά.
1: Εσύ γιατί μάλλον γιατί τα βάζεις πάντα ρε παιδί μου με τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι επιθετικότητα είναι αυτή.
3: Νάντσι, εσύ τι θα κάνεις, θα τον χώριζες.
4: Καλά, εννοείται.
0: Τέλος.
4: Το βρωμιάρι να φιλιέται μπροστά μου με άλλη.
0: Δεν, ούς... δεν ήξερε ότι είσαι εκεί.
2: Βρε, ήταν πεταχτό το φιλί.
4: Τι πεταχτό, βρε, και ήταν πεταχτό, βρε, ήταν πεταχτό.
2: Κατάλαβες ότι ήταν κατά λάθος και φιλήθηκε.
4: Αν είχα καταλάβει ότι ήταν κατά λάθος, θα ήθελα να μέλει σε ολόκληρη εκπομπή να γίνω ξεφτύλα.
2: Μα δεν ξέρουμε τι
0: λέει στη γυναίκα ότι έγινε ξεφτύλα που μα έστειλε mail.
1: Μέσα τη, φίλε. Πραγματικά, μίλα, ρε Παναγία.
4: Έχει πόνο καρδιάς, κοπέλα. Σημαίνει ότι κάτι είδε που την ενόχλησε.
1: Γιώργο,
4: αυτό που είδε που την ενόχλησε θα την ενοχλεί πάντα, θα το σκέφτεται.
1: Γιώργο, τι λες εσύ?
2: Ξέρετε, αρχίζω και το βλέπω από την άλλη. Μήπως ήταν corporate το φιλί. Δηλαδή, μήπως πετύχανε κάποιο, μια παρουσίαση, ωραία. Κλείσανε κάποια μεγάλη δουλειά.
4: Αυτό δηλαδή, άμα κλείσει μια πιο μεγάλη δουλειά, τον δούμε σε κρεβάτι.
0: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, όταν έχουν τα νούμερα και είναι καλά, πρέπει να αρχίσουμε.
2: Σωστό.
1: Τι και όταν είναι καλά. Σχεδόν. Πάντα καλά είναι.
0: Καμάτα μη μου σπάς και τη φωνή, γιατί θα έρθω εκεί.
1: Όχι, δεν τα λέμε αυτά.
2: Σκάσου τώρα, φίλοι. Τι περιμένεις?
4: Εσείς πώς αντιδρούσατε, δηλαδή, αν βλέπατε τη γυναίκα σας να φιλιέται με έναν άλλον?
0: Ακούστε τώρα, ας δεχτούμε.
1: Σοβαρά τώρα βγαίνει η Ελένη από τη δουλειά της.
0: Δεν μην το κάνουμε προσωπικό, γιατί θα
1: κάνουμε. Άντε πάλι με το κάνουμε. Εσύ σου μιλάω τώρα για να καταλάβεις. Βγαίνει η Ελένη από τη δουλειά της, βγαίνουν μαζί 5-6 άτομα από το ζαχαροπλαστείο, γιατί ζαχαροπλάστησα είναι η Ελένη. Και βγαίνουν 5-6 άτομα και έτσι όπως πάνε να φιληθούν, κάποια στιγμή πάνε να φιληθεί με κάποιο παιδί και έτσι φιλιούνται στο στόμα.
2: Κατά λάθος πεταχτώ.
4: Θα την κέρνα για μια πάστα.
2: Παναγή,
1: σοβαρά το ρωτάω.
0: Χωρίσαμε τη μία εγώ.
2: Μα είναι πεταχτώ.
0: Δεν με νοιάζει, δεν πάνε. Καταρχάς, εγώ θα εκνευριζόμουν και στο στομάγουλο να φιλιότανε με κάποιον.
4: Και στο μάγουλο.
0: Εννοείται.
4: Εσύ γιατί μας φιλάς
1: όλους?
0: Δεν με νοιάζει, δεν πάνε. Καταρχάς, εγώ θα εκνευριζόμουν και στο στομάγουλο να φιλιότανε με κάποιον.
4: Και στο μάγουλο.
0: Εννοείται.
4: Εσύ γιατί μας φιλάς όλους?

0: επέλεξες. Εσύ επέλεξες μια ξεπέτο. Δεν φταίω εγώ.
1: Να σου πω, όποιος τη δει.
0: Μια χοροπηδικτούλα. Μια ταχπίνα.
2: Κάμεραμαν, ηχολήπτες, άνθρωποι από τα
3: έλεγα. Τι ξέρω χρόνια του ανθρώπου.
2: Είπα και εγώ δεν είπα γελέ.
1: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο ρε Γιώργο.
3: Με όλου τα φιλιέ με κάθε φορά. Του ξέρω χρόνια, του αγαπώ.
2: Όχι, με αφορά ρε φίλε. Περίμενε. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό το παλικάρι το ξέρει χρόνια η Ελένη.
0: Δεν θα φιλήσει άλλον άντρα, τέλος.
2: Σιγά σιγά. Μάγουλα.
4: Και σκέψου να ήταν και λίγο αξίριστος έτσι από αυτούς τους άγρους.
0: Μα είσαι μουρλός τώρα.
2: Δηλαδή, να σου πει λίγο ειλικρινά.
0: Ρε φίλε, τώρα ακούω σου κάτι.
2: Ρε, με λίγο, συγγνώμη. Τώρα, αν πάμε στο στούντιο να γράψουμε σήμερα το Tonight, θα φιληθεί με 20 άτομα στο μάγουλα.
3: Μη μου τρομάζει τον κόσμο και δεν έρθουν να με φιλήσουν σήμερα. Κανόνισε,
0: όλοι γρήπη έχουν. Αυτό σου λέω, μα φέρει τίποτα εδώ μέσα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα απλά του έκανα αγκαλιά επειδή ήμουν άρρωστο.
2: 20 με 20 άντρε θα φιληθεί στο μάγουλα.
0: Μάτσα. Φίλε μου, θα σου απαντήσω σε αυτό που λες τώρα. Γιατί η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η Νάνση είναι πιο ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Είναι πιο εξωστρεφής. Είναι πιο τσαπερδονοκολοσφυρίχτρα. Η Ελένη λοιπόν είναι πιο κλειστή. Εδώ καλά-καλά στις αρχές δεν μίλαγε σε εσάς με το ζόρι, σας έλεγε γεια.
1: Έκανε δουλειά ψυχολόγος. Έκανε δουλειά.
0: Την Ελένη να φιλιέται με έναν άλλον άντρα ξαφνικά να μου έγινε εκδηλωτική.
2: Μάγουλο, ρε φίλε.
1: Έγινε δουλειά από τον ψυχολόγο, έγινε δουλίτσα. Και τώρα είναι έξω καρδιά και αρχίζει και μας φυλάει όλους.
3: Γεννήσει, ετοιμάσου για τον Ισή.
2: Θα χώριζες την Ελένη να είναι φιλούσε στο μάγουλο έναν άντρα.
0: Δεν σου πω ότι θα τη χώριζα, αλλά θα ξεκινούσε παρακολούθηση από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Παρακολούθηση.
2: Παρακολούθηση ψυχία του, να πας εσύ.
5: Έλα να πάμε στο Ισή.
6: Η λιμάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι

που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Πού θα πας για διακοπές?
4: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό σφαίρα 100,3.

0: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα? Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία σε ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Σε κάποιον το έκλεισα στη μούρη.
3: Ο Γιώργος σε 5 λεπτά σχολάει.
0: Γιώργο, θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω να μείνεις.
1: Ευχαριστώ.
2: Παιδιά, ο Γιώργος είναι ακριβοθόρητος.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Θα είναι δυνατό μας κάτσει φάρες.
1: Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
2: Ναι, ο Γιώργος είμαι.
3: Θα ξαναπροσπαθήσουμε για άλλη μια φορά, δεν τα αφήνουμε έτσι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ρίχτου μία, είναι νωρίσμο. Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει αυτό.
0: Έχει στείλει μήνυμα, ξαναπαρώ.
3: Ναι, να ξαναπαρώ.
0: Έχει στείλει μήνυμα που σου λέει αυτό εδώ πέρα να τον ειδοποιήσει, να σου στείλει μήνυμα στο Instagram.
4: Μου ζητάνε το δικό μα το σπίτι νοικιάστηκε.
3: Χρειάζεται το δικό μα
0: το
3: σπίτι
0: νοικιάστηκε. Βάλτε το γιατί δεν ξέρει τι έχει γίνει. Μπορεί να υπάρχει χωρισμό.
3: Το δικό μα το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε.
0: Βάλε τον.
5: Ναι.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη, καλημέρα. Συγγνώμη, παιδί μου, πήρα νωρίς. Είμαι ο Νίκος Μποζιονέλλος από Αθήνα. Ναι. Καλά είσαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Γκόγκος, ο Φάνης. Είναι νωρίς, έχεις ανοίξει το μαγαζί. Τι κάνεις?
5: Ποιος είσαι, δεν κατάλαβα τώρα.
2: Δεν σε πήρε ο Φάνης τηλέφωνο. Δεν σε πήρε ο Φάνης τηλέφωνο. Είμαι ο Μποζιονέλλος, λέγομαι Νίκος. Κάτσα, θα πω από την αρχή. Συγγνώμη, παιδί μου, τώρα παίρνω και νωρίς το πρωί. Κρατάει η γυναίκα μου εκεί από το Άργος πάνω, από το οριστικό. Ξέρω πολύ κόσμο από εκεί. Το Γκόγκο, το Φάνη, τη Ρούλα που έχει το κομμωτήριο.
5: Ναι,
2: το παιδί
5: κατάλω.
2: Που έχει το 1896, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό είναι πολύ φίλος μας, ο γυναίκος. Ο Μάκης, πέρα μου. Και μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Φάνης και ο άλλος μου, πώς το λένε, που έχει τα χωματουργικά εκεί στο τέτοιο, στο αεροδρόμιο δίπλα, ο Θωμάς.
5: Ο Θωμάς,
2: ο Ιαννίδης. Είναι πολύ φίλος. Ναι. Είναι φίλος ο γυναίκος με τη γυναίκα μου πολλά χρόνια. Εμείς ερχόμαστε και που τα καλοκαίρια τώρα έχουμε αραιώσει. Άκου να δεις λίγο τώρα, μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Φάνης. Εγώ έχω γενικά κάνω χονδρική. Εσύ έχεις τα ξυλουργικά πάνω, σωστά?
5: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω μια μεγάλη επέκταση και επειδή είναι και το αεροδρόμιο εκεί δίπλα στο Άργος οριστικό, είναι και η γυναίκα μου από εκεί. Ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον ντόπιο εκεί. Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Γενικά, εμείς προμηθεύουμε Νότια Ελλάδα πολύ. Αλλά έχουμε ανέβει και πάνω τώρα, δηλαδή σκεφτόμαστε να κάνουμε Τσοτήλη, Νεάπολη, να τα αναλάβω όλα αυτά. Με στόχο να φύγω και μετά Σκόπια, Βουλγαρία.
5: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε τέτοια μωρή. Κάνουμε χονδρική φέρετρα, φέρνω εγώ. Φέρνω από εξωτερικό τέλος πάντων και ξυλία και από εδώ. Φτιάχνω και δικά μου, αλλά μεγάλος όγκος είναι από εκεί. Γι' αυτό ήθελα να έχω, ξέρεις, στην Καστοριά να κάνω τη βάση μου για να χτυπήσω τώρα Βόρεια Ελλάδα. Και ήθελα να κάνω μια συνεργασία με έναν εκεί από το αριστικό να μπορώ και να φτιάχνω, να δείξω δηλαδή. Εγώ θα φτιάξω μεγάλο μαγαζί έξω από το αεροδρόμιο. Στο λέω αυτό, είναι τώρα top secret, δεν το λέμε πουθενά.
5: Ναι,
2: έξω από το αεροδρόμιο, έχω κλείσει ήδη την έκταση. Μέσα σε 2 μήνες θα μπουν τα πετά, θα είναι όλο έτοιμο. Θα κάνω μια μεγάλη αποθήκη εκεί. Απλά θέλω να έχω έναν άνθρωπο που να κατασκευάζει κιόλα, να φτιάχνω κάποια κομμάτια ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είτε από καρύδι, είτε ιταλικό με κολόνες, εστία. Ξέρω εγώ, 12 άγωνο πολυτελείας, αυτά φεύγουν πολύ, πάνε 2-2,5 χιλιάρικα. 12 άγωνο πολυτελείας. Άμα θες δηλαδή θα. Τέλος πάντων. Αυτό. Σκέψου το λιγάκι, κάτσε να σου δώσω λίγο και τη Ρούλα εδώ πέρα που είναι, θέλει να σου μιλήσει. Η Ρούλα είναι η γυναίκα μου που κατάγεται από εκεί.
5: Ναι.
2: Είναι πολύ του Φώτη. Έτσι.
5: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις? Πολύ γερμή Σκοριανό. Τι γίνεται?
5: Καλά.
6: Πάρα πολύ καλά. Τα είπατε?
5: Τα είπαμε λίγο, ναι, αλλά θα πρέπει να τα πούμε και από κοντά αυτά.
6: Είπε και για το Θωμά πάνω.
5: Ναι.
6: Εγώ τα είχαμε το Θωμά.
5: Ναι, έχουμε καλή σχέση με όλους.
6: Πολύ καλή, χρόνια περάσαν πάρα πολύ ωραία. Πιο καλά από τον άντρα μου. Τι γίνεται, τι αποφασίσατε τελικά?
5: Να δούμε, να το συζητήσουμε. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Να δούμε τι ακριβώς εγώ πρέπει να τα κατασκευάζω. Δηλαδή αυτό δεν είναι.
6: Ναι, εμείς τη στέλνουμε το μέγεθος και εσύ απλά θα τα κάνεις.
5: Ναι.
6: Εμείς τον έχουμε
5: δώσει.
6: Ορίστε.
5: Ξυλία, αυτά όλα θα τα φέρνετε εσείς, δεν είναι?
6: Αχ, καλά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά καλά. Και θέλω να σε γνωρίσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ήθελα να κάνουμε μια, πώς το λένε, συνεργασία με κάποιον από τα μέρη μου. Να μην τα πάντα τόσο
5: παλού. Κατάλαβα. Ναι.
6: Εσύ πώς τα κάνεις, έχεις ξανακάνει φέρετρο?
5: Όχι, φέρετρο δεν έχω ξανακάνει.
6: Αχ, κάνεις, καλέ. Να σου πω, δεν ξέρεις, δηλαδή πρέπει να σου δώσουμε το σχέδιο, πώς θα το κάνεις?
5: Ναι, όχι, αυτό πρέπει να σου. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση να δούμε. Εγώ δεν έχω ξανακάνει το πράγμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξανακάνει. Εγώ κάνω έπιπλα δηλαδή. Εντάξει.
6: Ναι.
5: Πώς και το κλείσω, αλλά. Φέρετε, δεν έχω ξανακάνει. Όχι, δεν είναι.
6: Θυμάσαι κάποιον στη Θεσσαλονίκη, τώρα το λέω έτσι για χωρατό. Που το θυμήθηκα. Που είχε κάνει καναπέ. Και ο καναπές γινόταν και φέρετρο.
5: Α, μια φορά.
6: Το θυμάσαι αυτόν ο Θεσσαλονικιός που λέει τον παίρνετε για καναπέ και όταν είναι να φύγετε, γίνεται φέρετρο, ανοίγει ο καναπές, μπαίνει μέσα και σε πάνε και σε παραχώνονται. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Πες μας και σε καμιά ιδέα, μην εκτεθώ και στον άντρα μου.
5: Ναι. Ιδέα σαν τι να σου πω δηλαδή.
6: Πώς το φαντάζεσαι αυτό, ξέρεις καθόλου πώς το κάνουμε? Καταρχάς είσαι ελεύθερος.
5: Ναι, ναι.
6: Τώρα που έφυγε και ο άντρας μου. Μάλιστα. Πώς το κάνουμε το, πώς το κάνουμε το αυτό. Πώς γίνεται η. Πώς το φαντάζεσαι το μαούνι.
5: Τι είναι πώς το φαντάζομαι, δηλαδή.
6: Ναι, παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου εγώ το μαόνι. Γενικά, πώς το, δηλαδή, παίρνεις, με τι ξύλο το κάνουμε αυτό?
5: Τι λες με τι ξύλο, δεν κατάλαβα. Τώρα με έχεις περιπέψει.
6: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς κάνουμε παραγγελίες, ζητάνε μαόνια, καστανιές, βελανιγιές.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λάκα.
5: Ναι.
6: Δεσποτάκι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
6: Παπαδίτσα.
5: Ναι.
6: Μητροπολίτη. Έχει διάφορα.
5: Ναι.
6: Τα έχεις αυτά, αυτό προσπαθώ να σου πω.
5: Σαν ξυλία να τα έχω.
6: Ναι!
5: Σαν ξυλία τώρα δεν τα όλα τα προμηθευόμαστε.
6: Α, ναι, αυτό. Τάξει, δηλαδή, ναι. Ναι, δηλαδή παίρνει τηλέφωνο και α πούμε, άμα πει όλο θέλει σουηδική βελανιδιά. Λέμε εμεί τώρα. Αχ, δεν μπορεί να φανταστεί τι ακούμε εδώ.
5: Mm.
6: Άμα κάτσει βράδυ σε γραφείο τελετών θα τρελαθεί.
5: Ναι, ναι. Συζητάνε τέτοια έτσι συγκεκριμένα πράγματα.
6: Instagram έχει.
5: Ναι, έχω, ναι.
6: Ωραία. Να σου πω. Θέλω να πω δηλαδή πώς να σου στείλω λίγο να δεις πράγματα. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχεις ξανακάνει.
5: Όχι, όχι, θεωρείτε ότι δεν έχω ξανακάνει. Ποτέ δεν έχω ξανακάνει.
6: Ποτέ.
5: Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Ποτέ και πρέπει να δω λίγο πώς στέλνει. Εσείς τώρα μόνο δεν πορεύεστε, δεν είστε κατασκευάστε.
6: Ναι, να σε ρωτήσω, TikTok έχεις?
5: Όχι, TikTok δεν έχω.
6: Α, δεν τρελαθώ. Χωρίς TikTok που πάμε. Πρέπει να το διαφημίσουμε αυτό.
5: Ναι.
6: Τώρα η καινούργια μόδα είναι διαφήμιση φερέτρων. Μάλιστα, παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και σλόγγαν που πας, έλα σε εμάς.
5: Ωραία, πολύ ωραία.
6: Σ' αρέσει. Ναι. Δικό μου είναι, εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, θα σου δώσω να μιλήσει με τον σύζυγό μου να πείτε τα τελευταία. Εμείς τι θες να σου στείλουμε, να σου στείλουμε το σχέδιο?
5: Στείλε μου κανένα σχέδιο και να δω λίγο πώς ακριβώς γίνεται. Γιατί δεν έχω κάνει και δεν ξέρω πώς γίνεται. Πρέπει να το δω αυτό λίγο, δεν είναι έτσι.
6: Ωραία, θα σου στείλω και μια φωτογραφία μου εγώ έτσι για να την έχεις μαζί με το φέρετρο.
5: Στείλουμε στο Viber, στείλουμε σε αυτά να το δούμε λίγο.
6: Βεβαίως. Δίπλα στο φέρετρο είμαι, θα δεις ακριβώς όσο είμαι εγώ κορμοστασιά, έτσι να κάνεις και το φέρετρο.
5: Μάλιστα.
6: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω και μία που είμαι μέσα στο φέρετρο, αλλά αυτό δεν είναι σε αφορά εσένα. Αυτό το κάναμε για να πάρουμε τα σχέδια. Δεν είναι αυτό, δεν το θέλεις εσύ. Πώς είσαι μόνος σου, συνεργάτης, αυτά, κάποιος να μιλήσουμε?
5: Όχι, με μένα, εγώ.
6: Με σένα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σου δίνω ξανά το σύζυγο. Ελπίζω να τα βρείτε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Δηλαδή, αν γίνεται να τους τάψουμε όλους.
5: Ναι, πολύ ωραία.
6: Φίλα και πολλά. Να είσαι καλά. Γεια. Γεια σου, Πετριωτάκη.
2: Έλα, Βασίλη.
5: Έλα,
2: σε τρέλα, ναι. Είναι μπριόζα πολύ. Μπριόζα πολύ. Άστε. Λοιπόν, Βασίλη, θα έρθουμε από κοντά. Εσύ θα είσαι τις επόμενες μέρες εκεί. Θα ανέβω εγώ μια Θεσσαλονίκη. Είπα να μήπως το κάνω Καστοριά να κάνουμε μια. Να μιλήσουμε από κοντά όλοι μαζί. Εγώ θα ανέβω τώρα στο επόμενο δεκαήμερο. Πρέπει να ανέβω πάνω.
5: Κοίταξε, επειδή και εγώ κατέβαινα εκεί, την Καρδιέ. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα κατέβω και την επόμενη. Κάπως να το κάνουμε ή θα βρεθούμε
2: Βασίλη,
5: πάνω.
2: Βασίλη, εγώ κλείνω δουλειά τώρα. Είναι μέσα στο επόμενο εξάμεινο έχω 5.000 παραγγελίες.
5: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται χαμός. Εγώ απλά σε θέλω κατάλαβες τώρα. Θέλω έναν άνθρωπο να φτιάχνει 5 κομμάτια δικά μου και τα άλλα έρχονται. Μην αγώνεις.
5: Ναι, το θέμα είναι να δούμε λίγο τον τρόπο γιατί εγώ δεν έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Θα σου πω, με ποσοστά θα δουλέψουμε, Βασίλη. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου, πίστεψε.
5: Ούτε κοστολόγιο ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα έτσι. Δεν έχω κάνει. Δεν είναι να σου πω κουζίνα ντουλάπα πόρτα έπιπλο.
2: Τώρα τι να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα τι έχω την αυγολωτή που κάνει 6.000 ευρώ, λιανική.
5: Ναι.
2: Τώρα μιλάμε για ευκαιρία ζωής. Έλα, ναι. Θα έρθω με τη ρούλα πάνω, έχουμε μυστήρια γούστα. Θα το λέω.
6: Σύζυγε!
2: Έλα,
5: ρούλα. Τέλος πάντων, και να μιλήσουμε, ας μην στείλει καμιά φωτογραφία η ρούλα.
2: Θα σου στείλω κι εγώ που είμαστε μαζί.
6: Δεν με ακούει. Έλα, καλέ.
2: Έλα, ρούλα μου.
6: Σύζυγε.
2: Έλα, μιλάμε τον άνθρωπο. Πες ρε βρε Λούρλα, σ' ακούω βρε Λούρλα, κουφάθηκε.
6: Ναι, πες του κιόλας ότι για το μεταφορέα.
2: Ναι, κοίταξε, έχω κλείσει μεταφορική ήδη εγώ, τη μεταφορική βοή και ο Καστοριάς.
5: Το Βαγγέλη του Σπανό.
2: Ναι, πολύ καλό
6: παιδί. Ο Βαγγέλης ο Σπανός, πες τι του κάνει.
2: Τα είχε με τη Ρούλα παλιά.
7: Α, πολύ ωραία.
6: Πες τι του κάνω.
2: Ναι, αυτός μας ζήτησε να σου κάνουμε φάρσα πρωί-πρωί.
6: Και με τον Βαγγέλη τάχα. Γιατί σου κάνουμε φάρσα! Γιώργος Λιανός και σε ρόλο της Ρούλας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Το φάγεις κανονικότατα.
6: Έλα ρε Βασίλη.
0: Πάνω που ετοιμαζόμαστε να σου πούμε βάλεις με ντεσέ, να το βάλεις με πορτάκι το φέρετρο.
6: Να σου πω, δεν κατάλαβες τη Ρούλα, τίποτα.
7: Κατάλαβα, άρχισα να το πιάζομαι.
6: Ρε Βασίλη,
0: και εσύ δεν έχεις TikTok, ρε Βασίλη.
6: Μας έστειλε ο Βαγγέλης, λέει, πείτε του ότι έχετε ένα συνεργάτη μεταφορική Βοίου και Καστοριάς, αυτός είμαι εγώ, και μετά λέει Παναγιά μαζί σας.
7: Ειδικά όταν είπε ότι με τη Ρούλα Τάχη αυτό ήταν το καλύτερο.
6: Καλά, θα σου πω γιατί, Βασίλη, αν θυμόμουν τα ονόματα θα σου λέγω Τάχα Μόλους.
7: Ναι.
6: Βασίλη
7: αυτό
6: μου γλυκέ.
7: Αυτό ήταν φοβερή, ωραίο, πολύ καλό.
6: Θα σου πω, καταρχάς, Βασίλη, να σε ρωτήσω, μας έχουν πει ότι είσαι πολύ καλός τεχνίτης.
7: Ναι.
6: Ότι είσαι πολύ καλός τεχνίτης. Τι κάνεις εκεί πέρα, τι κάνεις?
7: Επιπλά, κουζίνες και ντουλάπες και τέτοια.
6: Να σου πω, βολεύει καλύτερα αν κάποιος κάνει παραγγελία από Αθήνα ντουλάπια ή αυτά που ας πούμε από εκεί για να το τα φέρουν εδώ? Θέλω να πω ότι είναι πιο φτηνά καμιά φορά να το φτιάξουμε εκεί πέρα.
7: Πολλές φορές ναι, εντάξει, αναλόγως. Αναλόγως το...
6: το υλικό.
7: Το υλικό, την κατασκευή, όλα αυτά. Αλλά φοβερή πλάκα, ήταν φοβερό, μπράβο.
6: Εγώ δεν ήθελα να στο τραβήξω άλλο, γιατί τώρα θα σου έλεγα.
2: Και αύριο, γιατί δεν
6: εγώ θα σου έλεγα να φτιάξουμε φέρετρα σε σχήμα του λάπα.
7: Άρχισα λίγο να το ψηλιάζουμε, αλλά ήθελα να ήμουν ευγενικό, λέω να μάλλον στην.
6: Μην αρχίσω τον Πινελίκη, ε.
7: Ωραία. Η Ρούλα δεν μ' άρεσε, ο άλλος ήταν ωραίος. Η Ρούλα λίγο.
0: Η Ρούλα ήταν αλανιάρα.
6: Δεν σ' άρεσε η Ρούλα, αποκλείεται. Σταμάτα πια, σταμάτα.
7: Σταμάτα
6: που δεν σ' άρεσε, τα έχω φτιάξει με όλο το χωριό εκεί. Σταμάτα. Σας έχω κάνει όλους χαρούμενους πια, σταμάτα.
7: Η Ρούλα ήταν όλα τα λεφτά.
6: Η Ρούλα είναι μόνο μία. Να σε καλά, φιλιά πολλά! Καλημέρα.
0: Ρούλα πονηρούλα.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Marhal, έπειτα να διασκίζεις μία από τις διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Έλα να πάμε στο νησί,
3: η μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαιρά 102-2.

0: γιατί δέχομαι απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Για να δώσω τα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δέχομαι απειλές.
1: Θα σε βρουν ελαστιχωμένο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
2: Α, φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια. Κάναν έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
2: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
0: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μην ενοχλείτε.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
2: Τις άρεσε.
0: Περάσανε καλά.
2: Α, ωραία.
0: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
2: Τζίνα είναι. Τζίνα. Τζίνα.
3: Καλά, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα τι είναι το όνομα.
0: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
2: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα το έστειλε ο Γιώργος το email.
0: Ναι, ότι του ζητάει
2: αυτό
0: από
2: εδώ
0: και
2: το
0: G.
1: Πολύ ακριβώς,
0: ρε φίλε. Θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάναμε
1: γιατί
0: μια φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
0: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
4: Πώς μυρίζει αυτό.
2: Για τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, γίνεται κάθε φορά.
2: Από μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μου στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
0: Ναι, καλά, αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτό και προσπαθεί να το πει πολύ.
0: Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
4: Πολύ
0: έμεσα.
3: Σοβαρή. Συγγνώμη, ακούγεται πολύ.
1: Γιατί υπερβολική την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
2: Καταρχάς, περίμενε, ρε Γρηγόρη.
1: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
0: Εγώ τι να πει,
2: ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά
0: όπως δηλαδή, θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό
2: που θέλει. Να κλείνει ραντεβού.
0: Όχι,
2: να στολίσω, αγάπη μου, το δωμάτιο σήμερα.
0: Δεν ζουν
2: να...
0: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
1: Είναι και επικίνδυνο.
2: Συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
0: Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει, παιδί μου, λουλούδια δεξιά. Λουλούδια αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Να έχει 3-4 βάζα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
2: Θέλει λουλούδια.
4: Και στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Μπορεί να
2: βρει. Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
0: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά.
2: Αυτή
1: είναι η Τζένεφερ Λόπεζ, ποια έχει έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
2: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
2: Όχι,
3: έρωτα.
2: Όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Θέμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Αν μπορώ να πάρω να
0: σκάσω. Τώρα πράγματι.
3: Τι
0: κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
2: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε τη αγόρι μου να βρει την υγειά σου. Όχι, δεν είναι σένα. Όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγειά. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Πάσα που είναι και επικίνδυνο, έτσι.
0: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκιο μου λούδια.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόησε εσύ.

Αθλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου!

0: Σε υπεύθυνα.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το DRE, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Λουκουμάντες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
9: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green Πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Class 1 του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: 22 λεπτά πριν από τις 10 και δίλημα ζωής, ο Παναγιώτης μας διαβάζει.
1: Παναγίμε λένε,
0: ο Παναγής μας διαβάζει το τελευταίο δίλημα
2: ζωής. Μπορούμε να λέμε και τον Γρηγόρη με άλλο όνομα, να δούμε αν θα του αρέσει.
0: Το δίλημα ζωής, το τελευταίο δίλημα ζωής για σήμερα.
3: Μπορώ να σε λέω Πορφύριο.

0: συνεχίσει ακόμα.
1: Η Στέλλα έστειλε το μήνυμα. Στελάκι μου γλυκό, την αγάπη μου και τα φιλιά μου για την καλή μέρα.
0: Χάρη το Λεμπιδάκι εδώ.
1: Γεια σου, Χάρη μου. Και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου. Χάρη μου έγραψε στο Facebook ο Χάρης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, για το μήνυμα της Στέλλα στο δίλημα ζωής. Η Στέλλα, παιδιά, είναι 27 ετών. Γνώρισε ένα αγόρι για. Μου το λέει το όνομά του, αλλά για έτσι λόγους χεμήθειας δεν θα το πω.
0: Κάτσε, ρε φίλε, δεν την πειράζει, ξέρω να το διαβάσουμε. Μπορεί να είναι και ψεύτικο όπως το γράφει. Τι όνομα γράφει,
2: ναι, Γεώργιος.
0: Γεώργιος, γιατί
2: το λες έτσι. Σιγά μην το λένε και Κλάβδιο.
1: Γεώργιο τον λένε, παιδιά, γιατί.
0: Τι είναι συνταγματάρχης.
3: Πώς το λένε Αβρίλιο.
1: Είναι πατέρας Γεώργιος.
0: Τι είναι πατέρας. Τι είναι ο πατέρας.
3: Τι λες, παιδιά.
2: Διεξαγέστη.
1: Είναι παπάς. Είναι ο Πάτερ Γεώργιος.
0: Πάτερ Γεώργιος. Πόσο ωραίο είναι ο Πάτερ Γεώργιος.
1: Ο Πάτερ Γεώργιος λέει. Δεν μου είπε, δεν λέει. Δεν ξέρω. Εκεί γύρω από την ηλικία της πρέπει να είναι λογικά. Κοντά στην ηλικία
0: τη. Πόσο χρόνο να τελειώσει την ιερατική σχολή γίνεται σε παπά.
2: Τι λεπτομέρειε είναι αυτέ που θε να ξέρουμε, δεν τα είχαμε ποτέ με παπά.
0: Μόνο με παπά δεν τα έχει.
1: Από ό,τι φαίνεται.
3: Δεν ξέρω, εγώ χρωστούσα Καινή Διαθήκη 2-4 χρόνια.
0: Να σου πω, πε μου λίγο, πόσο χρόνο πρέπει να γίνει παπά. 27 χρόνια μπορεί να είσαι παπά.
1: Ναι, φυσικά και μπορεί.
2: Έχω όμω ένα πολύ ωραίο κουμενάκι που είναι παπά. Να τον πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω.
0: Ποιο τον παπά, τον Γιώργο τον παπά.
2: Τον παπά που βάφτισε τον Νικόλα μου.
3: Τον Αλέξη τον παπά.
0: Τρελό παπά σε βάφτισε.
2: Όχι, όμορφο.
0: Για πε το λίγο.
1: Τέλο πάντων, άλλο είναι το θέμα, παιδιά, ότι να μην σα τα πολυλογώ. Η Στέλλα λέει ότι όταν έμαθα.
0: Άσερε Νικό. Νικό, βλέπει ένα πατάω εγώ τώρα, ρε φίλε. Α, ρε Νικό.
3: Γιατί. Γιατί ρε γάμο.
0: Παιδιά, έχουμε δίλημα ζωή.
2: Να σα πω κάτι. Ο Ζαλμάς δεν ήταν εξαιρετικό. Βάλε από κάτω, σε παρακαλώ, το άγγιγμα ψυχή.
0: Όχι, όχι, το άγγιγμα ψυχή και
2: βάλε. Εγώ μιλάω με προσευχέ.
1: Η Στέλλα είναι 27 ετών. Μόλι έμαθε ότι ο Γιώργο, ο οποίο είναι παπά.
0: Το ξέρω ότι είναι παπά.
1: Δεν το ήξερε, όχι. Αφού τα φτιάξανε, το έμαθε ότι είναι παπά. Δεν είχε ρωτήσει ποια είναι η δουλειά.
0: Πώ είναι αυτό, δεν ξέρει, δεν έχει μουσια.
2: Δεν μπορεί να έχει μουσια, γιατί είναι πολύ στη μόδα.
1: Και ο φίλο μου Θανάση έχει μουσια, δεν είναι παπά.
2: Θα μπορούσε όμως.
1: Άνετα.
2: Για σένα. Για σένα.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι μέσα τη.
0: Συγγνώμη, τα φτιάξε με τον παπά.
1: Τα φτιάξε
0: με τον παπά. Και ο παπά δεν τη είπε ότι είναι παπά.
1: Δεν μου λέει τώρα ακριβώς. Μπορεί και να το ξέρετε, ρε παιδάκι μου.
0: Ωραία, ποιο είναι το δίλημα τη.
1: Το δίλημα είναι ένα. Ότι νόμιζε ότι ο παπά στο κρεβάτι θα είναι πάρα πολύ ξενέρωτος. Και όταν φτάσανε με τον παπά Γιώργο στο κρεβάτι. Μεταμορφώθηκε σε άλλον.
0: Συγγνώμη, μεταμορφώθηκε δέσποτα.
1: Ήρθε, λέει, με δερμάτινα, ήρθε με μαστίγια, ήρθε με σεξτόις.
0: Παράθεμα, σε τι είναι αυτά που
1: λες. Άλλος, λέει, ο παπάς Γιώργος. Στο κρεβάτι. Και ήταν, λέει, και πάρα πολύ δυνατός.
2: Εγώ το έχω πει.
0: Είναι ψεύτικο το μήνυμα.
1: Εντάξει, σου δείξω το mail της Στέλλας.
2: Ο Φόσκολος.
1: Τι εννοώ.
2: Ο Χρειά μπροστά σου.
1: Εγώ, μωρέ.
2: Καλά, γιατί το πήρε στο τραγούδι που μου αρέσει.
1: Έστειλε mail η Στέλλα και λέει ότι ο Παπαγιώργος στο κρεβάτι.
0: Γίνεται Batman.
1: Ναι, θεριό ανήμερο.
3: Ο Πάπμαν!
1: Και εγώ, λέει, είχα το άγχος ότι μπορεί να είναι ξενερουά επειδή είναι.
0: Καλά, και δεν ξέρω τώρα στην προσωπική του ζωή, τη σεξουαλική ζωή του κάθε ενός. Δικαίωμά του είναι ενήλικοι άνθρωποι, είναι και οι δύο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Μου βγάζει, λέει, κάτι το ανώμαλο. Λίγο, λέει, ο παπάς, λίγο το δερμάτινο, λίγο το μαστίγιο. Έτσι λέει η Στέλλα.
2: Απεταξάμεν, δηλαδή, και όνομα.
1: Τι να σου πω τώρα.
3: Ποιο τον έφερε αυτόν δίπλα
1: μου. Να μην το διαβάσω.
3: Ποιο τον έφερε αυτόν εδώ.
1: Μου βγάζει, λέει, κάτι το ανώμαλο. Τελικά, εκεί που φοβόμουν να μην είναι ξενέρωτο.
0: Εδώ τώρα μου στείλει μήνυμα η Κέτη, αν δεν τον θέλει, τον θέλει Κέτη.
3: Έχει ένα βγέλιο το Σάββατο.
1: Παιδιά, γιατί το παίρνετε έτσι το mail τη Στέλλα.
0: Εγώ το παίρνω έτσι το mail. Η Στέλλα το παίρνει έτσι.
4: Τώρα θα πει το δεσπότη Παναγιώτη.
1: Ο άλλος μου στείλε εδώ, είδε τον Χριστοφαντάρο. Έλα ρε παιδιά.
0: Σταματήστε. Ένας γράφει ότι πλακία θέλει.
2: Προσκύνησε το κορίτσι.
0: Σου έχει κάνει πλάκα, δεν μπορεί να είναι παπάς αυτός. Δεν είναι πάτερ.
1: Είναι πάτερ μου λέει.
0: Δεν είναι πάτερ.
4: Τώρα θα δεις πως είναι το κόδα μου. Νύχτα.
2: Ευλόγησαν.
0: Δεν είναι πάτερ. Την κοροϊδεύει ρε, την κάνει πλάκα.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα με τον Παπαγιώργη.
0: Το πρόβλημα, τι πειράζει.
1: Ότι
0: τι
1: μοιάζει, μου φαίνεται το όλο σκηνικό λίγο ανώμαλο.
0: Όχι, ανώμαλο, ότι τη είπε ο άνθρωπο αυτή τη δουλειά κάνει, του κάνει σεξ.
2: Είδε κάτι στα σεξ toys το οποίο ήταν περίεργο.
1: Όχι, απλά λέει ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ήπιον τόνων, μου είπε ότι είναι παπά. Λέω, όπα.
4: Άνοιξε τα φτερά του.
1: Την πατήσαμε εδώ.
3: Αναθεμάσαι!
1: Ξενέρωτο θα είναι. Και αυτό ο ήπιον τόνων ο παπά τη βγήκε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μητέριδα.
0: Παπά είναι. Και παπά και να είσαι και παπά. Και και παπάς.
2: Εγώ θέλω να τη αφιερώσουμε το τραγούδι επιτέλου.
0: Όρισε ποιο.
2: Αυτό.
1: Την εξομολόγησε, μου λέει εδώ ο Άρης.
0: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι τώρα. Ο άνθρωπο δεν έχει κάνει κάτι κακό.
4: Άρισε με.
0: Με μέσα του, τι έχει πάθει.
2: Αν βρεις αγάπη να αγαπάς σαν ναι.
1: Ήθελε λέει να τη βγάλει τον έξω από εδώ από μέσα τη.
0: Πώς την κοπέλα, Μαρία.
1: Στέλλα.
0: Στέλλα, κορίτσι μου. Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι. Δεν θε.
3: Δέξτον.
0: Δέξτον.
3: Τα προτερήματά του.
0: Ε, βέβαια, αλλιώ να πα στο καλό και ζευγεί πάλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Στέλλα. Δεν είναι κάποιο δίλημα.
2: Μπορεί να σου πω κάτι, τι δίλημα έχει, αφού περνάει καλά μαζί του.
0: Τι τη νοιάζει, τι είναι. Δηλαδή, άμα τα σουβλατζή δεν ξέρει. Δεν
2: κάνει όλο αυτό. Ότι ο δικό τη χρησιμοποιεί διάφορα και δική μα είναι μουφα.
1: Είσαι μουφα, Γρηγόρε.
0: Εγώ. Εμένα με δει τα βράκια θα τρομάξει.
2: Τι λε, Γρηγόρε, δεν σε έχω δει εσένα ποτέ, Batman.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε

0: έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Και είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι άστα να λωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λέει που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν, ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνει,
0: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Δεν είπα σημειώνει. Λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
0: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: κάνε καλά
0: κοντά. Ναι, καλά.
1: Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Α, του γύρισε Κυριάκου, τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε, ηλεκτρά?
0: Έχει, λέει, έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει και στην περίπτωση της ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει?
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει και την ανάγκη τη.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Παίρνει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος
2: είναι εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σε αφήσει.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
0: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά, παιδιά, έτσι νιώθω, έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούσε αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήταν και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά. Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: και
1: εντάξει,
0: θα ξαναρχίσω.
1: Okay. Άρα, λοιπόν, θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Yeah. Αλλά εκείνος τον λυπάται.
1: Όχι, φίλε μου, πώς είναι με το όνομα του παιδιού?
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, να το μυαλό σου το βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα ονόματα, έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη, Ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ, Βαρύγδου, πες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, σωματάρα, λέει, του Μπανέιρο.
1: Δεν συνήθισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτό που λέω? Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είπες υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είπες. Παναγής είπε.
1: Α, ο Παναγής είπε. Μάλιστα.
2: Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα, πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει σαν γυναίκα.
0: Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα?
1: Γιατί πες
3: αυτό
1: ότι.
3: Αυτό που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς?
3: Γιατί εγώ.
1: Εσύ μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει, λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι. Δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι, πώς πάω, θα είμαι. Αυτό που μου το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω.
2: Λοιπόν.
3: Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Μου το κόλλησε. Τι είναι το χασιμότο?
1: Να, δεν είναι τώρα τη παρούσα.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει? και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Έχει αφήσει και τρώει σαν πορθωρόνο, λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει, πρέπει να το δει κανένα βίντεο. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθείς. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Εγώ το θεωρώ.
1: Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Την
1: το θέλω. Δεκτό. Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά είναι.
1: Σε αυτό τη βγάζω το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζω το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι είναι, Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα αυτό.
1: Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να
1: το πει. Πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
1: το πει. Άσε με, Νίκο, τώρα ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τη έχετε πάρει όλη την κεφάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40, 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: είναι. Πε στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνο ο άλλο.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό, θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
2: Σαμπούφρε.
1: Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
0: Και είχε λέει και Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο, λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή.
1: Εντάξει, παρακαλώ πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνουν κι αλλού. Παρακαλώ.
0: Τώρα με τη ζωή, δεν
1: γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Με λένε Δέστηνα.
1: Γεια σου, Δέστηνα. Νόμιζα ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν τον καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί. Ψυχολογία του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το αγαπά. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
0: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, έτσι, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι. Όλη αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, Δεσμηνά. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιέζονταν άνθρωπο για να κάνει
3: γραμμή. Μπορεί να πιέζονταν και να έδεσε το γάιδερό του.
0: Άλλοι ζουν για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Συγγνώμη, Δεσμηνά, πε. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει, τι να την κρατήσει.
0: Μα τη λέει, μην με αφήσει, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σα πω κάτι, ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
1: Μπράβο,
0: δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σα πω κάτι, συγγνώμη, Δέσποινα.
0: Αυτά τα
4: τσιτάτα
0: δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σα πω εγώ.
0: Αυτό άλλαξε.
1: Δέσποινα,
0: από γυμναστριακός έγινε ποθρόνο.
1: Δέσποινα, δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
0: Άρα αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια λογική.
4: Αυτό που. Το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν τη αρέσει η ψυχή σου.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την παχύνει.
3: Παγώθηκε να παχύνω και να παχύνω. Εγώ κάνω μαν και τι να τα χάσω.
0: Να σα ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπω είσαι, μην αλλάζει.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η
1: Νάνση. Όχι, εσύ τι θα έλεγε. Να παχύνει
3: εσύ που θα μου πει σε μένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου. Παχύνει η Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω αν με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε
0: παιδιά.
4: Γυναίκα ή και άντρα, έτσι. Είναι πολύ άσχημο.
1: Τι, Νίκο.
2: Αν είσαι ένα ισόμορφο, ωραίος, γυμνασμένος. Δεν θα πω εγώ για την εξωτερική σου εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πεις.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνεις από.
1: Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει περάσει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έφυγε.
2: Όχι, αλλά θα τη έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ, για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα, εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει δηλαδή επειδή ξέφυγες.
2: Ναι, φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και γίνει.
0: Εγώ
2: σαφού,
0: θέλω να.
2: Ναι, σαπατά,
1: να φύγει. Να φύγει. Μπράβο,
0: εγώ
1: ρε,
0: θέλω ρε, να ρωτήσω ρε, κάτι ρε, τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Ναι. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην μένει με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό έκανε η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο. Και
1: άλλο
4: να...
1: αυτό, ρε,
0: άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: τίποτα.
3: Αυτό έπαθε έρωτα με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι είναι, δηλαδή, πες εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
2: Πουλήσα ξαναπαχαίνει η Νάνση.
3: Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο, να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα τη στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
4: Στα εύκολα και στι χαρέ.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό, το εξωτερικό, πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ, Δέσποινα πια. Αρρώστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό του έχει πάθει γι' αυτό. Έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φόλ.
0: Ωραίο πράγμα είναι το σεξ, Γρηγόρη.
1: Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
0: ωραία. Σεξ, πάντως σεξ.
3: Πίστεψε με ότι
1: μπορεί να κοιτάω ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε
3: παλιότερα. Μήπως έχουν
0: κάποιο μαλλιά της.
3: Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φιλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα. Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτώ. Καλημέρα, κύριε. Νομίζετε και μια αποστολή ενός άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει.
1: Παρακαλώ, γιατί εσύ αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε. Πείτε
3: μας. Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Που είναι λιτοδίαιτος.
5: Τι να πω τώρα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
0: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
5: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιο παχύνει και τον εχωρίζει μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη. Το όνομά σου?
5: Αντώνη.
1: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
0: είχαμε
1: κάναμε με αυτό το σώμα.
0: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και
5: αυτό
1: μία δόση ειλικρίνειας.
5: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
5: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε μια.
3: Πόσο χρονών είναι
1: μια ζωή,
3: Πόσο χρονών είναι η ζωή.
0: Δεν λέει.
5: Εγώ πιτσιρικά όταν ήμουν τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
1: Ναι.
5: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
0: Γιατί ρατσιστικό αλλά, είναι αυτό.
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
0: Μπορεί και η ζωή να είναι 18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει. Και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του.
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
5: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πω πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
5: Είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει κοσάρης ή κοσάρισα ο σύζυγος ή η σύντροφος. Αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
3: Θέλει,
0: ένα χρόνο είναι
3: τώρα.
0: Μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει Νάνση. Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσει, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα την ψυχή σου.
3: Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα, είναι όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου. Χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλά. Φιλιά πολλά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι πάχαινα εγώ.
0: Ναι.
1: και ήμουν απαγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες. Γελάς πριν
3: να μπορεί και να έφευγα.
6: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μετά τις 9.30, ναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Νίκος Αναστασιάδης λέγομαι. Πήρα το τηλέφωνο σας από την Τζο. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό ουσιαστικά, το οποίο εμείς θέλουμε να βγει γύρω στο τέλος καλοκαιριού. Πρόκειται για εταιρεία που κάνει παγωτά. Να σας πω την κεντρική ιδέα, να μου πείτε αν συμφωνείτε αρχικά, για να μπούμε μετά και στη συζήτηση για τις λεπτομέρειες. Αυτό όλο πρόκειται να γυριστεί στα μετέωρα. Ναι. Δηλαδή, χρειαστεί να μεταφερθούμε. Έχετε δει αυτό το μικρό ανεβατόριο που χρησιμοποιούν οι μοναχοί στα μετέωρα?
2: Ναι.
0: Επειδή όλο αυτό το παγωτό τώρα, αυτά που σας λέω είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, θα ήθελα σας παρακαλώ να μείνουμε μεταξύ μας, έχουν να κάνουν δηλαδή με το brand. Είναι ένα παγωτό το οποίο έχει μέσα κάποια μικρά μπαλάκια, τα οποία είναι light, έχουν ένα συστατικό το οποίο ουσιαστικά διαφημίζουμε το ότι αυτό το παγωτό μπορεί να σας ανυψώσει. Θα κάνατε κάτι τέτοιο, δηλαδή σαν ιδέα σας αρέσει αρχικά? Μπορείτε να μου πείτε, είναι εδώ και ο υπεύθυνος της διαφημιστικής, θέλετε να σας δώσω και τον κύριο Άντονσον?
2: Αν μπορείτε.
0: Να σας πει λίγο την κεντρική ιδέα, ναι, ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σας άκουσα αυτό που είπατε. Δεν σας κοροϊδεύουμε. Νομίζω ότι κάνετε λάθος, γιατί άκουσα στην τηλεφωνική γραμμή αυτό που είπατε. Κάνετε λάθος. Αν θέλετε να σας δώσουμε το τηλέφωνο, να πάρετε πίσω. Και στεναχωριέμαι που το λέτε αυτό. Γιατί εμείς σας πήραμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος. Αν σας είπε την ιδέα, ξέρω ότι ήταν λάθος, γιατί δεν έπρεπε να σας την πει από το τηλέφωνο. Και σας φάνηκε λίγο πράξιο, αλλά είναι καινούριο.
2: Δεν είπε την ιδέα.
3: Ναι, λέω, σας είπε κακό, σας το είπε. Αυτό λέω. Ότι σας το είπε, μου το είπε, μου το έχετε πει εσείς. Εμείς βλέπαμε κάποιες παλιές τηλεοπτικές παραγωγές. Μην μιλάς, παιδί μου, ένα λεπτό λίγο να μιλήσεις. Μην μιλάς, να μιλήσω με την κυρία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μιλάμε με την κυρία τώρα, ένα λεπτό. Εμείς ψάχναμε. Μ' ακούτε, κύριε.
0: Από την Τζότη να τον οπούν.
3: Ψάχναμε να βρούμε ένα τηλέφωνο. Κοιτούσαμε παλιές τηλεοπτικές εκπομπές και είδαμε τους λατρεμένους γείτονες.
0: Μιλήσα εγώ το βράδυ χθες.
3: Να μιλήσω με την κυρία, θέλω, σε παρακαλώ.
0: Αλλά επειδή το ψάχναμε το τηλέφωνο, να ξέρει ότι.
3: Μην μιλάς!
0: Μα δεν πήραμε μόνοι μας.
3: Μην μιλάς, σου λέω, να μιλήσω. Μ' ακούτε, κυρία μου, συγγνώμη,
2: ναι,
3: μ' ακούτε.
2: Ναι, ακούω, ναι.
3: Συγγνώμη για όλο αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχει υπερκρατήσει ένα. Μην μιλάς!
0: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι.
3: Αυτό που.
0: Τώρα αν μέχρι εδώ για να μην μιλάω, να τα κάνεις όλα μόνος σου! Άντε πια!
3: Εμείς τα καλά σου, μιλάω με την κυρία.
0: Ναι, αλλά αναφέρετε το όνομά μου!
3: Μην μιλάς! Μ' ακούτε, παρακαλώ, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη
3: για όλο αυτό που ζείτε τώρα.
2: Δεν πειράζει.
3: Ξέρετε, είναι τις δουλειές αυτά.
0: Συνέχεια τα ίδια κάνεις.
3: Έχετε κάνει κάποιο άλλο διαφημιστικό πρόσφατα που να έχει σχέση με παγωτό ή με κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω ξανακάνει κάτι διαφημιστικό.
3: Α, δεν έχετε κάνει ποτέ.
0: Το πιτζότε δεν έχει κάνει. Τι ρωτάς τώρα, δηλαδή εγώ τι είμαι? Μαλάκα είμαι! Στο μεζό παραφιό τη βρήκα.
3: Συγγνώμη, πού?
0: Στο μεζό παραφιό.
3: Στο μεζό παραφιό?
0: Ναι.
3: Στο μεζό παραφιό τη βρήκε, λέει.
0: Το μαγαζάκι του Νίκου, το καινούργιο το μαγαζί.
3: Το ξέρετε εσείς αυτό?
2: Όχι.
3: Όχι, δεν το ξέρει, κυρία, το μεζό παραφιό.
0: Δεν ξεκινάμε καλά πάντα.
3: Θα τρελαθώ.
0: Και να σου πω κάτι, έχω και κακό προαίσθημα.
3: Αλήθεια, τώρα θα μαλώσουμε μπροστά στην κυρία και δεν θα κλείσω και ραντεβού.
2: Όχι, μην μάλλωστε μπροστά μου, να κλείσουμε ένα ραντεβού πρώτα.
3: Ναι, θα σας κλείσω, μη στεναχωριέστε, αλλά. Μωρή, είσαι τρελή.
2: Μα ακούτε.
3: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είσαι τρελή.
0: Εδώ θα το λύσουμε.
3: Μωρή, είσαι τρελή.
0: Εδώ θα το λύσουμε.
3: Είσαι τρελή.
0: Κοίτα με στα μάτια και πες. Εδώ θα το λύσουμε.
3: Είσαι τρελή.
0: Μωρή, είσαι τρελή. Μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα. Κοίτα με στα μάτια και πες. Μπορούμε.
3: Πάρουμε εμείς τηλέφωνο, σα ξαναδίνω λίγο εδώ πέρα το συνεργάτη αμένα να μιλήσει μαζί του. Σα ζητώ συγγνώμη, έχω πάθει μεγάλη σύγχυση. Έκανα και αποτρίχωση χθες, έχω τρελαθεί.
0: Με αυτά που παίρνει, δεν έχω τρελαθεί. Γι' αυτό είσαι έτσι.
3: Καλή σα μέρα, φιλιά, κύριε Καλημέρα.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόησε εσύ?

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερο.

0: Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: δίλημα. Παιδιά, γεια σας, είμαι ο Σάκης. Δεν ξέρω τώρα...
1: Σάκης από το Αθανάσιος.
0: Λοιπόν, είμαι ο Σάκης. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω το πραγματικό μου όνομα, αλλά ας με λέτε Σάκη. Αυτό που έχω πάθει είναι πολύ μεγάλη νύλα. Σας ακούει και η γυναίκα μου, που θέλω να σας πω ότι δεν θα σας γράψω το όνομά της. Ξεκινάει από Α, αλλά μπορεί και να μην ξεκινάει από Α.
1: Να τη λέμε αρετή.
0: Ας τη λέμε Άννα.
2: Μα ψάχνει και εσύ. Ξεκινάει από Α, γιατί να ξεκινάει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί είναι σοβαρό αυτό που έγινε. Γι' αυτό και
1: τι
0: δεν θέλει να καταλάβει.
1: Παιδιά.
0: Λοιπόν, μας ακούει, λέει, είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο και δεν σας το λέω έτσι τυχαία. Έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο χρόνια. Πραγματικά προσπαθούν να σας κοπιάρουν, να σας κλέψουν. Δεν τα καταφέρνουν.
2: Μα είσαστε, γίνεται αυτό, Γρηγόρη.
0: Είσαστε μια ομάδα.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Είσαστε μια ομάδα μοναδική. Όχι, δεν κάνει μόνο ραδιόφωνο, κάνει και άλλα πράγματα. Είσαστε μια ομάδα μοναδική που πραγματικά όποιο δεν το έχει κάτσει να το ακούσει κάνει μεγάλο λάθο. Στην Αθήνα, αν και βέβαια μην δείτε, δεν γίνεται να ακούν όλη μια εκπομπή. Αλλά να πούμε την αλήθεια, είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ραδιοφωνικό παραγωγό που κάνει και άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: να είναι ο Πουνέντης.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο Σάκης. Γιώργο, μ' ακούς, Νάνση.
3: Να ακούω.
4: Ο Σάκης Πουνέντης.
0: Ρε, κανείς να μιλήσω λίγο σοβαρά, ρε που. Σας παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Θα σας πω ένα νέο μετά.
0: Ρε, φίλε μου.
2: Ναι.
0: Το ξέρω το νέο.
1: Ποιο νέο, παιδιά.
0: Μπορώ να το πω, να τελειώσω λίγο με αυτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο Σάκης είναι 3 χρόνια παντρεμένος με την Άννα, ας πούμε.
1: Ωραία,
0: εντάξει,
1: ωραία.
0: Δεν είναι αυτά τα ονόματά τους, αλλά λέμε τώρα. Ο Σάκης με την Άννα 3 χρόνια. Δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Ωραία.
0: Και έχουν μετακομίσει στο σπίτι που μένανε, σε αυτό το καινούργιο σπίτι που μένουν. Φέρανε πράγματα και από τα παλιά τους τα σπίτια και από τα πατρικά τους, γιατί πλέον θα μείνουν εκεί.
1: Ωραία.
0: Να μην σας πω πολύ λόγο. Σε ένα ψάξιμο που έκανε ο Σάκης κάποια στιγμή, που έμεινε 4 μέρες μόνο στο σπίτι, γιατί η Άννα θα πήγαινε στη μαμά της στο χωριό, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Okay.
0: Βρήκε βιντεοκασέτες.
1: Ωραία.
0: Βρήκε κασέτες.
1: Ναι.
0: Ή βιντεοκασέτες ή CD με την Άννα σε πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονη σεξουαλική κατάσταση με έναν τύπο.
1: Α, ήταν ένας.
0: Ένας.
1: Καλό αυτό.
0: Ένας. Το ζήτημα είναι.
2: Ξεκινάμε καλά.
1: Περίμενε. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα.
0: Περίμενε. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνοντας βρήκε 2-3 με διαφορετικούς. Ένας πάντα.
3: Έχει αν ημερομηνία, ήταν την ίδια περίοδο.
0: Δεν είχε ημερομηνία τίποτα.
3: Μπορεί να σε έξαρση τότε.
0: Δεν είχε ημερομηνία και.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό ο ανώμαλος έβαλε και τις ιδεολές.
0: Ρε φίλε, όταν ψάξεις να βρεις μία, δεν ψάξεις να βρεις κι άλλες.
4: Αν μας αρέσει η πρώτη.
3: Ήταν καλή.
4: Ψάχνεις να βρεις και το δύο, η εκδίκηση.
0: Άκου τώρα.
4: Η επιστροφή.
0: Γιατί το έχει πει ακόμα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Του έχει κολλήσει όλη αυτή η φάση στο μυαλό. Βέβαια, Σάκη, τον πόνο που έχω να σου πω εγώ, γιατί
4: δεν αγόρασα. Βιντεοκασέτε.
0: Γιατί κάθεσαι. Ή βιντεοκασέτε CD ή CD.
3: Άρα DVD. Είναι μεγάλη. Και
4: όχι, έχει διαφορά. Ναι, βιντεοκασέτα είναι, σημαίνει είναι ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Ναι, γιατί πρέπει να ήταν DVD. Πώ το λέμε, DVD και λέω βιντεοκασέτα. DVD έγραψε. DVD. Όχι, όχι, DVD. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πού βρήκε και DVD να το βάλει. Τώρα το βάλει.
1: Κάτσε και τα δε όλα.
0: Τα δε όλα.
3: Τι να κάνει.
0: Το πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν φεύγει η εικόνα. Λέει, δεν μπορώ. Είναι κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Έτσι. Φαίνεται ότι είναι στο παρελθόν. Είναι πολύ πιο νέα η γυναίκα το εκεί. Το ζήτημα είναι, λέει, δεν ξέρω τώρα πόσο δικαίωμα έχω να τη πω εγώ τι έκανε πριν. Και το ζήτημα είναι ότι δεν το συζητήσαμε ποτέ, γιατί ούτε και εγώ ρώτησα ποτέ, ούτε ποτέ μου έχει πει. Και πόσο δικαίωμα έχω εγώ να κοιτάξω κάτι προσωπικό της πριν από τόσο
3: κανένα
0: χρόνια.
3: Κανένα δικαίωμα, δεν
0: αλλά, είναι. Αλλά εμένα πες μου έχει κολλήσει τόσο πολύ στο μυαλό αυτή η εικόνα με τους 3 διαφορετικούς άντρες που έχω δει. Και φοβάμαι ότι κιόλας μην ψάξω. Μην βρω κι άλλα. Τι να κάνω, να τη το πω, να το συζητήσουμε.
4: Σου κόλλησε η εικόνα με τους 3 διαφορετικούς, ναι.
0: Ναι. Σ' ακούω, πάθατε σοκ λίγο, ε.
4: Τώρα αυτοί ζουν τώρα.
0: Πάθατε σοκ. Κατά τα άλλα, γράφει, στο ξεκίνημα του email, γράφει ότι έχω μια φανταστική ζωή μαζί της. Είμαστε υπέροχοι. Περίμενε, ρε φίλε, λίγο. Μην κάνετε με μετάξετε τη βλακία του. Είναι μια πολύ ωραία σχέση, έχουν πολύ ωραίο δεσμό. Πολύ ωραία σεξουαλικά. Απλά
4: είναι μια καλή φάση.
0: Χωρίς να το καταλάβω, παντρεμένη, ε. Μπήκε στο παρελθόν.
1: Για την ιστορία να πω ότι περιγράφει 13 λεπτά το email, να ξέρεις.
0: Δεν περιγράφω τίποτα, φίλε, αφού δεν μιλάτε. Δεν λέτε κάτι.
1: Μα δεν έχει σταματήσει για να πούμε.
3: Μα δεν έχει σταματήσει. Τι να πούμε.
0: Ναι, σας ακούω. Μίλα.
1: Θα σου πω. Λοιπόν.
4: Πες Παναγή.
1: Ανάμεικτες σκέψεις μου. Από τη μία θεωρώ ότι όντως.
4: Όχι, όχι, Παναγή, μπες στη θέση του.
1: Δεν έχει κανένα λόγο για το παρελθόν της. Από την άλλη τώρα, γιατί η θεωρία όλη
0: καλή λόγο σου. Αν έβαζες κατά λάθος ένα DVD, έβλεπες πάνω κάτι γραμμένο και το έβαζες και έβλεπες την Ελένη με άλλο
4: πρόβλημα. Όχι!
0: Με τους πρώην της. Τι θα έκανες. Θα τα βλέπεις και τα άλλα ή όχι.
1: Νομίζω δεν θα έλεγα τίποτα. Θα τα έβλεπα. Α, δεν ξέρω αν τα έβλεπα και τα άλλα.
4: Α, θα το έβλεπε, λέει.
1: Δεν ξέρω αν τα έβλεπα και τα άλλα. Σίγουρα όμως.
4: Ντρέπεσαι.
1: Το πρώτο από περιέργεια θα το έβαζα να δω τι.
0: Εσύ, Γιώργο, δεν το βλέπει αν έπεφτα στα χέρια σου.
4: Όχι, πάτε καλά, παιδιά. Να πετύχω τώρα τη Ελένη τέτοια βιντεοκασέτα και να το δω.
1: Ρε, ηλίθεια, δεν λέμε για τη δικιά μου τη γυναίκα.
3: Τη δικιά σου είναι τώρα.
4: Το παράδειγμα ήταν για την Ελένη. Το άκουσα.
3: Σε κάθε.
0: Τώρα, σαν άντρε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει καρφωθεί στην εικόνα του.
1: Εγώ όμω τι θα έκανα.
0: Του Σάκη.
1: Τι προτείνεις στο Σάκη, ναι, να
4: τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει.
4: Παιδιά, έχει τελειώσει αυτό, ναι. Είναι...
1: Εγώ όμως σίγουρα.
4: Το πιο τελειωμένο από όλα είναι αυτό.
1: Θα
4: δεν
1: της πρότεινα. Γιατί
4: δεν το ξεβλέπεις.
0: Θα... Εγώ πιστεύω.
1: Ποτέ δεν θα της έλεγα ότι.
0: Ναι, μίλα, ρε, μαλά, μίλα, μίλα.
1: Ποτέ δεν θα της έλεγα ότι το είδα. Θα της πρότεινα όμως να γυρίσουμε κι εμείς. Να δω τι θα έλεγε.
3: Κι αν είναι μια φάση τη ζωή τη που δεν ξεπεράσει.
4: Θα έλεγε ατάκα από την ταινία μέσα κάτι, και εσύ.
0: Να πω κάτι. Ναι. Για να το διευκολύνω.
3: Και αυτή ήταν πολύ άκυρο αυτό που έκανε ο Σάκης.
0: Και αυτό που μιλάω σοβαρά.
3: Το διέψαξε τώρα όλα τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Σάκη μου, επειδή μας ακούς.
4: Που κρατάει όλες τις βιντεοκασέτες.
0: Σάκη, επειδή μας ακούς. Για μένα πιστεύω, αδερφέ μου. Ή πα σε ψυχολόγο και αυτό και σε βοηθάει να φύγει η εικόνα από το κεφάλι σου. Αν και πιστεύω εγώ, φίλε, δεν
1: φύγει ποτέ.
0: Σου ζητάω συγγνώμη. Ή θα ζήσει με αυτό ή χώρισε χθε. Ναι. Αν δεν τα αντέχεις, να τη βλέπεις, ας πούμε.
3: Καταλήγουμε στην καλή συνταγή. Χώρισε.
0: Ή χώρισε χθες, αν δεν τα αντέχεις. Εσύ να στείλεις να του πεις.
1: Ένας φίλος ακροατής ρωτάει αν εκτονώθηκε με τις.
0: Δεν γράφει.
1: Δεν γράφει.
4: Έχετε ξεφύγει.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος που έψαξε τα πράγματά της.
2: Μα κατά τύχη μπορεί να ήταν.
3: Είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει και να έχει.
0: Εντάξει, όχι να κρατάς τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη εδώ, πολλές φορές φωτογραφίες δεν κρατάς του παρελθόντος όταν παντρεύεσαι. Πρέπει να κρατήσεις τα βίντεο.
4: Δεν είπαμε να είμαστε κάπου ανθρώποι.
0: Κάτσε ρε, Γιώργο. Αν εγώ είχα τραβήξει.
4: Καθίστε, ρε, παιδιά.
0: Εγώ δεν έχω τραβήξει ποτέ ζωή μου βίντεο. Αν όμως είχα τραβηγμένα βίντεο με πρώην μου σχέσεις. Mm. Στο παρελθόν. Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
3: Δεν θα ήθελα να τις δω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
3: Θέλω να σου πω.
0: Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
3: Περίμενε.
0: Δεν με απαντάει, ρε φίλε. Θα ήθελες να τις έχω στο
4: σπίτι.
3: Θα απαντήσω. Αλλά θα απαντήσω όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλεις εσύ.
0: Μα ερώτησε τι θα ήθελες. Αυτή είναι η ερώτηση.
3: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μέσα στο σπίτι έχουμε δύο σακ βουαγιά με φωτογραφίες δικές σου. Τις έχω τοποθετήσει μέσα.
0: Ναι.
3: Τα έχω όλα συγκεντρωμένα. Δεν τα έχω ψάξει ποτέ.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
3: Δεν ξέρω τι έχει εκεί πέρα.
0: Εσύ υπάρχουν φωτογραφίες από το γάμο σου, από αυτά σου, από τα πάντα σου.
3: Τι να κάνω, να ακυρώσω τη ζωή μου.
0: Και εγώ τι να κάνω, να ακυρώσω τη ζωή μου. Εγώ σου λέω, αν μέσα.
3: Δεν θα τα έψαχνα ποτέ.
0: Αν μέσα σε αυτό το σάκο είχα 2-3 βίντεο.
3: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει πρόβλημά σου.
0: Άρα δεν θα άνοιγε ποτέ την τσάντα να τη δει. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μπορεί να ήταν τυχαία να συνέβαινε.
3: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, τι έκανε ο άνθρωπο πριν. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ποιο άνθρωπο, εγώ για μένα μιλάω.
3: Εσύ δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν. Πραγματικά δεν με αφορά.
0: Σε κασέτες της Όλγας.
2: Έχουμε τελειώσει.
0: Τελείωσες.
2: Ναι, τι
3: τα κατάλαβα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνετε τώρα.
0: Κάτσε, εσύ γιατί έψαξε τα πράγματά τη, ρε φίλε.
2: Φαντάζομαι ότι κατατύχει. Εγώ δεν ψάχνω.
0: Κατατύχει.
3: Όχι, τρεις μέρες λέει έφυγε και αυτό περιμένει.
1: Να πούμε και στο σημείο αυτό ότι για να κρατάς κάτι τόσο προσωπικό και να το κουβαλάς μαζί σου από σπίτι σε σπίτι, κάτι σημαίνει αυτό.
3: Όχι, δεν σημαίνει.
4: Πολύ σωστά, Παναγιώτη.
1: Δεν είναι έτσι. Καλά λέμε για
4: αυτό. Να ισοπεδώσει όλα.
0: Γιατί να κρατήσω εγώ πριν 10 χρόνια, ρε φίλε.
2: Γιατί μπορεί μέσα σε αυτού του ακουβαγιά που έχει να έχει πράγματα του παρελθόντο.
0: Ναι, ρε φίλε, να έχω ένα DVD με, μια πρώην επειδή έκανα σεξ, να το κάνω
2: ρε,
0: τι.
2: Φίλε,
0: να το κάνω τι, ρε φίλε. Να το δώσω.
3: Μπορεί να το έχει ξεχάσει.
0: Άλλε φωτογραφίε, ρε φίλε.
2: Κάτσε και τι βλέπει. Ναι.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Αλλά το DVD τώρα τι να κρατώ, να δω τι.
4: Όχι, εντάξει.
0: Μα εδώ λέω ότι παντρεύτηκα, ότι ξεκινάω μια ζωή και με αυτή τη ζωή που τι λέει ο γάμο αιώνια για πάντα. Μέχρι το θάνατο, θα μα χωρίσει ο θάνατο. Τελικά δεν λέει να μα χωρίσει η βιντεοκασέτα.
1: Ναι. Πιο πολύ απ' όλα δεν με ενοχλεί το ότι το έκανε, με ενοχλεί το ότι το έχει κρατήσει ακόμα. Αυτό εκεί θα έμενε.
3: Παιδιά, μπορεί να το έχει ξεχάσει καν ότι υπάρχει.
1: Έλα, παιδιά, τώρα αφού μετακόμισε, το κουβαλάει από σπίτι σε σπίτι.
2: Έχει φωτογραφία από σπίτι σου, δηλαδή έχει κρατήσει. Και
0: μετά δεν έχει φωτογραφία.
1: Ένα λεπτάκι, παιδιά. Άλλο να έχει μια φωτογραφία και άλλο να έχει βίντεο που κάνει έρωτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε, πάμε.
4: Σκέψου να έχει και ερμηνεία, δυνατή σκέψου.
0: Ωραία, πάμε. Παναγή, τι προτείνει ο Σάκη.
1: Να χωρίσει.
0: Νάνση.
1: Την ξετσίποτη.
0: Σταμάτα, μίλα όμορφα.
3: Προτείνω να μην ξαναψάξει τα πράγματα τη καλή.
0: Τώρα τι κάνει, που είναι στο μυαλό του καρφωμένη εικόνα.
3: Να το ξεπεράσει. Δεν
0: υπάρχει λόγο να
3: ασχολείται με το τι έκανε αυτή στο παρελθόν.
2: Φυλάκια, φυλάκια.
0: Φυλάκια. Καληνύχτα, Γιώργο.
4: Τι, καληνύχτα, γιατί συνήθως όταν γυρίζει ταινία δίνει και ερμηνεία. Είναι, δηλαδή.
0: Σωστά. Σάκη μου, συγγνώμη, θα πω κάτι διαφορετικό γιατί είμαι σε αυτή που δεν προτείνουμε ποτέ να χωρίσετε, αλλά να χωρίσετε. αδερφέ μου, αν δεν το πάρει απόφαση πολύ σύντομα και να σου φύγει αυτή η εικόνα, γιατί είχα τις και τα είδες όλα. Την είδες και μπρούμητα, την είδες και ανάποδα. Την είδες με έναν, την είδες με δύο, την είδες με τρεις.
4: Όπα ρε, όπα ρε.
0: Δεν έμεινε και τίποτα. Δηλαδή τώρα, ή θα το συζητήσεις μαζί της για να σου το απομυθοποιήσει.
2: Σίγουρα
0: και...
2: του είπε ότι έχει πάει με τρεις μόνο.
0: Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
4: Πώς θα το απομυθοποιήσει.
0: Δεν μιλήσανε καθόλου για το παρελθόν τους. Ποτέ.
4: Τι να πει.
0: Γενικά ποτέ δεν μίλησε για το παρελθόν.
1: Τι να πει, ότι ήμουν τσοντόβια.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Πώς το απομυθοποιήσει αυτό, τι είπες τώρα.
0: Έλα μωρέ τι είναι!
4: Παλαμάρι!
0: Μωρέ τι είναι και παλαμάρι! Τι να πω, Σάκη μου, καλή υπομονή φίλε, πραγματικά πολύ δύσκολο το δίλημα αυτό.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiheman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις.
4: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Σφαίρα 102-2.
21: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
22: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, η Θεοδότη, ο Καλίνικος και η Καλίνικη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάρτε καφεδάκι και τι καφέ, μόνο από Michel Coffee Company. Το νέο blend της, το High Roast Espresso, που είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφέ, συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάση του προτύπου AFQ. Το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μες στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσες και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Πιλότος. Εγώ σκεφτόμουν: αχ, να βουτάω μες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Και σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είμαι η Φερίνε Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία κίνηση χαλαρή στους δρόμους. Μια χαρά θα πάμε όπου είναι να πάμε. Επομένως, μην αγχώνεστε. Μόνο για την κίνηση μην αγχώνεστε. Αγχωθείτε για τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά στο μυαλό σου και σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, ας πούμε, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ. Αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Break και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω. Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
22: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
23: Για πότε είναι αυτά?
22: Για σήμερα.
23: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
24: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
23: Οχ, φτάσαμε.
22: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
24: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
27: Σφαίρα 102.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Τεταρτούλα λοιπόν, 29 Ιουλίου, κατά καλό καιρό κανονικά. Θα αποχαιρετήσουμε σε 2 μέρες και αυτό το μήνα. Η Μίβερν Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία θέλω να σας δώσω για την Κυριακή τραπέζι για τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν. Να πάτε να περάσετε μαγικά, να το ευχαριστηθείτε, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, αρκεί να στείλετε, να γράψετε μάλλον. Νίκος Βέρτης στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102, και να πάτε να περάσετε υπέροχα. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω για τον καιρό, παιδιά, καύσωνα θα έχουμε. Χθες ήταν και η πιο ζεστή μέρα, Τρίτη βέβαια, χτύπησε τα 38 του, αλλά και σήμερα εντάξει, το 35, το 36, το έχουμε στο τσεπάκι μας. Αν σας βγαίνει τώρα προς θάλασσα μεριά, καλό θα είναι. Μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα μετά τις επιτυχίες μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία σας. Έχω ένα φανταστικό νέο, παιδιά. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο, τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες.

0: Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Σας ενημερώνω ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στόλη των Ισμανιστών Σφαίρα. Μη φέρει Νέα Ευαγγέλου μαζί με

μέχρι και τη μία. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι άνθρωποι, λέει, με υψηλό IQ και όχι RADIQ, δεν μαλώνουν όταν κάποιος κάνει λάθος. Αντιθέτως, λένε αυτές τις 9 φράσεις, γιατί δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις πάντα ότι έχεις δίκιο. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη γνωρίζουν πως μια συζήτηση δεν κερδίζεται όταν ο άλλος νιώσει ότι τον προσβάλλουν, αλλά όταν υπάρχει χώρος για διάλογο, κατανόηση και ανταλλαγή απόψεων. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι φράσεις. Νούμερο 1. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό? Αντί να απορρίψεις λοιπόν αμέσως την άποψη του άλλου, οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ευφυΐα προτιμούν να κάνουν ερωτήσεις. Νούμερο 2. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Συγκεκριμένη φράση δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν συμφωνείτε, δείχνει όμως ότι αναγνωρίζετε πως ο άλλος άνθρωπος προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Νούμερο 3. Καταλαβαίνω πως το βλέπεις. Έτσι, εδώ αναγνωρίζουμε την οπτική ενός άλλου ανθρώπου. Πες μου περισσότερα γι' αυτό. Οι καλοί συνομιλητές γνωρίζουν ότι η ακρόαση είναι εξίσου σημαντική με την ομιλία. Και αν δοκιμάζαμε και αυτή την προσέγγιση, αντί να επισημάνουν ευθέως το λάθος, προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Φράση 6. Με ενδιαφέρει να καταλάβω. Η περιέργεια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που μαθαίνουν διαρκώς. Πού είναι το νούμερο 7. Ας το παρακολουθήσουμε και βλέπουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κάποιον επιτόπου. Και το τελευταίο είναι μια δίκαιη παρατήρηση. Ακόμη λοιπόν και μέσα σε μια λανθασμένη άποψη μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο που αξίζει να αναγνωριστεί. Κατάλαβες, οπότε ας είμαστε λίγο επιεικείς γενικά σε αυτή τη ζωή. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε? Η κουζίνα των ονείρων σας, παιδιά μου, μπορεί να ξεκινήσει από μια επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον. Λοιπόν, Λεωφόρος Τυβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας. Ξεκινάνε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.

Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Παρέα.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Οι Έγνοιες τι είναι? Είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι και πώς και τι και όλα αυτά. Εγώ τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου. Έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance, γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Κάπως έτσι θα βγούμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
7: Τι μπάνιο...
8: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου να μιλήσουμε λίγο για ταξίδια, ρε παιδιά, για τα αγαπημένα μας ταξίδια. Αν θες και εσύ να πετάξεις για Μπάρι, μπορείς να πετάξεις απευθείας πια με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το Μπάρι σε καλεί. Και πόσο τέλειο είναι που η Aegean έχει βάλει απευθείας πτήσεις για διάφορα μέρη, όχι μόνο για τον Μπάρι. Θα σας τα πω και στη συνέχεια. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ωραίους καλλιτέχνες και επιστρέφουμε.

με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
9: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
14: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
16: Καλό.
17: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
19: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν.
20: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτης.

0: Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό.

0: κύρις Τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ όλα πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Σφαίρα 102-2
5: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλή σας μέρα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου, μεσοβδόμαδο λοιπόν εδώ στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, Μικέλη Κοφικόμπεν, είναι και αυτή στο πλευρό μας πάντα, γιατί η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Θα ανακαλύψετε το νέο χαερό στο Espresso Blend από τη Μικέλη Κοφικόμπεν, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο EFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και φύγαμε για ζωδιάκια. Κρύοι, η μέρα φέρνει έντονη διάθεση και ανάγκη να πάρετε πρωτοβουλία. Επάρτε την, Ταύρη. Σήμερα χρειάζεται σταθερότητα αλλά και λίγη παραπάνω τρυφερότητα. Δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα γίνεται πιο παιχνιδιάρικη και μπορεί να φέρει ένα ενδιαφέρον φλερτ. Καρκινάκια, η καρδιά σας ζητά καθαρές προθέσεις και περισσότερη ασφάλεια. Λιοντάρια, η γοητεία σας είναι έντονη και δύσκολο περνά απαρατήρητη. Παρθένη, μην προσπαθείτε να βάλετε τάξη σε κάθε συνέστημα. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις επαφές, τις συμφιλιώσεις και τις πιο γλυκές προσεγγίσεις. Σκορπιή, η έλξη υπάρχει, αλλά σήμερα χρειάζεται να αφήσετε στην άκρη τα μισόλογα. Τοξοτάκια, η μέρα ζητά κίνηση, εξωστρέφεια και αλλαγή παραστάσεων. Εγώκερη, σήμερα οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τις υποσχέσεις. Υδροχόη, κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να σας βάλει σε νέα σκέψη. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντισμό, αλλά και ανάγκη για λίγη προσγείωση. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, οι έγνοιες καλά κρατούν. Το θέμα είναι πώς τις διαχειριζόμαστε. Θα πεις, ας πούμε, εσύ, εγώ έχω ασφαλιστεί για όλα, online κιόλας, το Magenta Insurance, και το σπίτι μου και τη μηχανή μου και το αυτοκίνητό μου και όλα. Για την υγεία και την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance, γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν, τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα και στο πρόγραμμά του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε τέλειο, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε?
1: Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάντως μπράβο σας!

0: η ώρα για Nova.
1: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Auto Plus. Πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Auto Plus.
2: Auto Plus. Πού άλλο να πας?
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μαρία Αντωνά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Ο καιρός εκεί πέρα έξω πολύ καλός, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και τους 34. Πλησιάζουν οι μέρες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ώστε να πάρουμε την άδεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε οπλιστεί με υπομονή και έχουμε οπλιστεί και με πολύ ωραίες έτσι σκέψεις που κάνουμε για αυτά τα οποία θα μας συμβούν, για αυτά τα οποία ετοιμαζόμαστε. Για στιγμές με όμορφους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ, που μας έχουν ελείψει δίπλα στη θάλασσα ή όπως επιλέγει ο καθένας. Και πραγματικά αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Αυτό που έχεις να περιμένεις. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε όμως να περιμένετε σε ό,τι αφορά την Κοσμοτέ Τελεκόμ που επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε περισσότερα και ετοιμάσου γιατί έρχονται οι πιο σούπερ επιτυχίες από ποτέ για την Αθήνα και όλη την Ελλάδα.

0: 7, 30 λεπτά και είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Συμπληρώσαμε το πρώτο μας δυνατό ημίωρο και κάθε ταξίδι ξεκινάμε μια μικρή ιδέα. Ένα Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη, λίγες μέρες στην Ήμπιζα, μια απόδραση στα Κανάρια. Αχ, είναι σκέψεις που πραγματικά μπορεί να σε τρελάνουν, όπως και το Σάο Πάολο ή ο κόσμος της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα όμως δεν μετράει μόνο ο προορισμός, αλλά και ο τρόπος που ταξιδεύεις με την Air Europa. Πέταμε έναν από τους πιο σύγχρονους και πιο πράσινους στόλους στον κόσμο που αποτελεί την κορυφαία παραδοσιακή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε θέματα βιωσιμότητας. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Sushi και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογουτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 και για ακόμα μια χρονιά ετοιμαζόμαστε παρέα με τον Σφαίρα να στηρίξουμε το Greece Race for the Cure, το 18ο στη σειρά, και να ζήσουμε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Μπείτε τώρα στο GreeceRace.gr, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε παρέα μαζί μας. Παρέα θα σας πάρω και εγώ με τις επιτυχίες μου που έρχονται καλύτερες για όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ στην παρέα μου.
16: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Πληρώσαμε μία ώρα παρέα μαζί στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Μαρία Ντονά και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου με μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν. Παρέα μαζί στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Μαρία Ντονά και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου με μείον

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
14: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
18: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm.

0: ενήλικες Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Και ένα, και δύο, και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, σφαίρα 102. Καλώς ήρθατε, δροσερές, δροσιστικές. Καλησπέρες, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι αυτό ψάχνουμε όλοι μας. Ιδιαίτερωσε τόσο πολύ, ιδιαίτερα έτσι ζεστές ημέρες. Ψάχνουμε τη δροσιά, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Εγώ, όπως και να έχει, είμαι εδώ, λέω, να σας δροσίσω με τις επιτυχίες μου, αλλά και με το 11888 για όλα. Εκεί όπου μπορείς να βρεις και να κάνεις συντήρηση κλιματιστικού στα 25 ευρώ, άμεση εξυπηρέτηση για πήγουσες βλάβες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Είσαι έτοιμος? Έρχονται για 30 λεπτά επιτυχίες χωρίς καμία δική μου διακοπή στον Σφαίρα.

0: 7 30 λεπτάκια μετά τις 2 είμαστε εδώ και πριν φύγω για ένα πάρα πολύ μικρό σύντομο break το νου σου, γιατί σου έχω ένα ταξίδι που είμαι σίγουρη ότι θα θέλεις να κάνεις. Πού? Α, Πούντα Κάνα, τι θα έλεγες γι' αυτό? Με την Air Europa πετάς απευθείας από Αθήνα σε Μαδρίτη και εκεί συνεχίζεις το ταξίδι σου σε έναν ολόκληρο κόσμο με χρώματα και γεύσεις. Air Europa, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας, με έναν από τους πιο πράσινους στόλους παγκοσμίως, κάθε ταξίδι αφήνει το αποτύπωμά του μόνο στις αναμνήσεις σας. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
9: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
15: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
16: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
15: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
17: Και νιώθω.
15: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 35 λεπτάκια μετά τις 2 στον Σφαίρα 102.2. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να ακούσεις παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου online στο YouTube. Μια υπέροχη μουσική συνάντηση δίπλα στη θάλασσα, όπου η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται τη Ρία παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Πάμε μέσα τώρα να ακούσουμε επιτυχία. Άρας. Έχω τις καλύτερες στον Σφαίρα.

αυτά ήταν λοιπόν, συμπληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή παρέα μαζί, άλλη μια εκπομπή λίγο πιο κοντά στις διακοπές. Αυτό θέλω να σκέφτεστε. Ακολουθείτε εμείς Γιουργαντάς, Ελίνα Παπηλανικόλαος Ράπτης, Ράνια Κωστάκη για το κλείσιμο και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε, τσιάμα babies!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση

0: υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 3 με 5 θέμης γιοργαντάς.
10: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 29 του μήνα θα πεις χρόνια πολλά στον Θεόδωτο που γιορτάζει και τον Καλίνικο. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ φυσικά στο Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα, ξέρεις. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι η Άννα Βύση. Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: 92,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Ελίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ, εντάξει, του γάμου. Λοιπόν,
2: ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, παιδιά, το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στο Σφαίρα. Με καλεσμένη φυσικά τη Ρία Ελληνίδου, μας έκανε να ταξιδέψουμε στο ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν αρχίσουμε βεβαίως τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Όλα αυτά έγιναν με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaMed. Αν δεν είδατε το επεισόδιο live ή θέλετε να το απολαύσετε ξανά, μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και βρείτε το ολόκληρο παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Ει, hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
10: Σφαίρα 102.
11: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Σφαίρα δίνει ξανά το παρόν στο Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί σε ένα δίμερο που η μουσική συναντά την προσφορά. Η αισιοδοξία γίνεται δύναμη και κάθε βήμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστόποτο άλμα ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Καλά ακούσατε. Φέτος δίνουμε ραντεβού σε καινούριο χώρο. Ακολουθούμε νέες διαδρομές, τρέχουμε όμως και πάλι για την πρόληψη, την ενημέρωση, την αλληλεγγύη. Εμείς θα είμαστε και φέτος εκεί και περιμένουμε και όλους εσάς για να στηρίξουμε αυτό το πραγματικά σπουδαίο σκοπό. Ένα βήμα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δηλώστε συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure και μοιραστείτε αυτή τη μοναδική εμπειρία με το Σφαίρα 102.2. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greeceRace.gr. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από το Διονύση Σκηνά συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ στο Σφαίρα 102.2. Εσύ ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης ημέρας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας, η ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 1979, προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Και τώρα, με καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20%. Μάθε περισσότερα. Δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά σκούρα, χρυπές και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο.

0: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Σφαίρα 102.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ακριβώς αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακόπες για διαφημίσεις, έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Αλήθεια τώρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουν τα λεφτά. Σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουνε.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί? Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το διάλο. Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Αυτό και αν είναι καλοκαιρινό, all time classic, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το καλοκαίρι μου εδώ στο Σφαίρα. 102-2 παιδιά, πρέπει να σας πω, και φέτος ο Σφαίρα στηρίζει έμπρακτα το Greece Race for the Cure και δίνει σε όλους ραντεβού στο πεδίο του Άρρος για δύο ημέρες γεμάτες αισιοδοξία, χαμόγελα και βεβαίως ένα πολύ ξεχωριστό σκοπό. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά. Για να υπενθυμίσεις σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greaserace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, τη δύναμη, την αλληλεγγύη. Όταν η μουσική γίνεται δύναμη και η συμμετοχή γίνεται μήνυμα, ο Σφαίρα βρίσκεται εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο πεδίο του Άρεως για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης, το Greece Race for the Cure. Να είστε όλοι εκεί. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα.

0: γεμάτη έχνες. Για να έχεις λίγες έχνες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, κάθε καλοκαιρινό τραπέζι έχει τις δικές του ιστορίες. Συμφωνείτε? Κάποιος ψήνει, κάποιος δοκιμάζει πρώτος. Αυτός παίζει και να είμαι εγώ. Και κάποιος πάντα ρωτάει, τι έβαλες και έγινε τόσο νόστιμο? Η απάντηση, έχω να σας πω, κρύβεται στα μπαχαρικά McCormick που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε συνταγή. Και βεβαίως στην αφεντική μουστάρδα French's που ολοκληρώνει τη γεύση στα αγαπημένα μας burgers και barbecue. Και βεβαίως ο Σφαίρα σας δίνει την ευκαιρία να τα κερδίσετε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και η επόμενη ιστορία γύρω από το τραπέζι μπορεί να είναι η δική σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
10: Έλα,

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: βούτια στο παρελθόν με τον Νίνο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2. Μήνυμα υπεύθυνο.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
3: και delivery.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μ' ακούτε λίγο?
13: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
14: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπ.

0: Τι κάνετε?
1: Έτσι μιλάς στον αέρα.
2: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: What's your name?
1: Α, καλά.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Wow.
1: Έκανε wow.
5: Με την Ελίνα Παπίλα.
2: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
5: Και τον Νικόλα Ράπτη.
1: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
5: 5 με 8.
2: Θα είμαστε παρέα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
2: Νιάου νιάου.
6: Πού είχα πάει?
2: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
5: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκελ.
5: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Απογευματινό Σφαίρα και σήμερα εδώ, 29 του Ιούλη.
1: Δυστυχώς.
2: Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
1: Παγκόσμια ημέρα κούρασης.
2: Τίγρησε. Έχω κάνει ένα βίντεο.
1: Ναι, έχεις κάνει τίγρη.
2: Είχες
1: μια ντυμένη τίγρη και ο Αντώνης τι ήταν, έκανε το θηροδεμαστή και σε μαστίγωνε και σου λέγε που πας με
2: το
1: τυγράκι.
2: Αλλά δεν το έχω ανεβάσει.
1: Έλα εδώ γλυκό μου τυγράκι, έλα εδώ, έλα εδώ.
2: Λοιπόν, αυτή η μέρα έχει στόχο να προωθηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Χρόνια πολλά στον Καλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα, πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Ωραίο, εντάξει.
2: Καλλινίκη, ωραίο. Εφοριακός,
1: Καλίνικος. Καλίνικος Μπαρτζατζόγλου.
2: Ναι, όχι.
1: Καλλίνικος Μπουρδούβαλης.
2: Σαν σήμερα το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο και στοιχίζει μία δραχμή. Προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε. Η χαριεντισμή ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Κοίτα ταινία.
1: Ενδιαφέρουσα. Τσόντες βλέπανε στη Σύρο. Τσόντες με μία δραχμή,
2: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Με μία δραχμή. Χαριεντισμή ανδρογίνου. Πήγαινε η
2: Σιρέα. Και τι γίνεται άμα εμφάνιση το τέκνο.
1: Πήγανε μέσα.
2: Άντε, μην ανοίξω τις γραμμές.
1: Οι Σιρέοι τώρα και δώσανε πόνο εκεί. Που έκανε ο Ρίκι Μάρτιν τώρα.
2: Κοίτα, από το 1900 απασχολούσε αυτό.
1: Τώρα.
2: Κλειδώνετε πόρτες και τέτοια. Εσείς κλειδώνετε, δεν κλειδώνετε εσείς τώρα.
1: Το μόνο που να, αφού δεν μπορεί να βγει από το.
2: Δεν κλειδώνει, αυτό λέω.
1: Τι να κλειδώνω πόρτα.
2: Κάποια στιγμή θα κλειδώσει και εσύ, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ας μην λέμε άλλα.
1: Δεν είναι το, δεν μου έχει τύχει.
2: Ναι,
1: τώρα κάτσουμε να κλειδώσουμε την πόρτα τώρα για 3 λεπτά.
5: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά ξεκινάει ο αέρας. Έχει λίγο βοριαδάκι, όχι λίγο, αρκετό θα
1: αύριο
0: έλεγα.
1: Αύριο ξεκινάνε τα μπουφορέλινα, Πέμπτη είπε.
0: Από Πέμπτη το έντονο.
1: Πέμπτη το έντονο.
0: Όχι, Τετάρτη. Τετάρτη.
1: Βλέπεις εσύ τώρα να έχει μποφόρ να φυσάει.
0: Κάπου σε κάποιες περιοχές φυσάει σίγουρα.
1: Έχουμε βράσει.
0: Λοιπόν, να έχετε το νου σας όμως, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ ζέστη έρχεται και την επόμενη εβδομάδα. Έχει γίνει μία πρόβλεψη από μετεωρολόγους.
1: Να είμαστε στην παραλία.
0: Ναι, τι λες.
1: Επόμενη εβδομάδα.
0: Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Θα σουλάκια έρθαν, τα λέμε.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και η Νόβη Μπετίνε εδώ παρέα μας πάντα. Δεν απογοητεύει ποτέ εσένα που έχει ζητήσει καλοκαίρι, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε ένα άλλο level. Παίρνεις πληροφορίες στο novibet.gr. Σε λίγο έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα φας πίτσα και θα μας σκέφτεσαι, και δεν είναι μια απλή πίτσα. Είναι πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca zimi al forno λεπτή, crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα και έχουμε και δωρεπιταγή μουστάς 60 ευρώ. Όλα αυτά σε λίγο στον Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nastyotchik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Βατινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 συναντήθηκε ο Μπέκαμ με τον Τζόρνταν.
1: Έλα ρε, για ποιο λόγο.
0: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Συναντήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια μαζί. Πάρα πολλά εκατομμύρια μαζί. Σου είπα για τον Τζόρνταν τότε με, τη, με το. Που είχε πάρει το ευρωπαϊκό η Paris Saint-Germain. Που είχε πάει Nike πριν πάρα πολλά χρόνια στη μαμά του και λέει να σας δώσουμε. Λέει δεν θέλω, λέει, χρήματα.
0: Η μαμά του.
1: Η μαμά του. Λέει η μαγιά του τότε η μάνα. Και λέει η μάνα του τότε θέλουμε, λέει, φόρου ζωής. Το 10% των πωλήσεων. Και μόλις πήρε το ευρωπαϊκό η Paris Saint-Germain, το άλλο πρωί ο Τζόρνταν είχε 7 εκατομμύρια στο λογαριασμό του.
0: Απλά καθόταν στο καναπέ.
1: Τίποτα, καθόταν στο καναπέ, ξύπνησε και στο Άιμπαν είχε 7 εκατομμύρια.
0: Ο 63χρονος, λέει Μάικλ Τζόρνταν.
1: 63 ο Μάικλ.
0: Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, μοντέλο από την Κούβα.
1: Από πού θα ήταν.
0: Ιβέτ Πριέτο, με την οποία είναι παντρεμένος 13 χρόνια και έχουν δύο δίδυμες κόρες.
1: Α, έχει και δύο δίδυμες. Ήταν μαζί.
0: Ήταν μαζί και εκεί απέναντι είναι ο Μπέκαμ με τη Βικτόρια.
1: Α, και του λέει hi.
0: Και λένε hi και μετά πήγανε μαζί και φάγανε.
1: Α.
0: Ότι τύπου, α, μια που βρεθήκαμε πάνω να τσιμπήσουμε ένα τσιμπουράκι.
1: Ωραίο, ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό. Χωριό βλέπεις, παντού χωριό η φάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα Τζακαρού. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνετε χρόνο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και το eFood έχει ένα στην ένα προσφορά και δεν το χάνει με τίποτα από τα τζακαρού. Μπε λοιπόν στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρει ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλο του μήνα, οπότε μη χάνει χρόνο. Λοιπόν, τι θέλω να σα πω. Έρχεται το Greece Race for the Cure για ακόμη μία χρονιά και ο σφαίρα 102.2 βέβαια είναι δίπλα στο 18ο Greece Race for the Cure και φέτο. Τρει και τέσσερι του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεο με νέε διαδρομέ, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους και την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102.2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure για έναν μόνο σκοπό κοινό όλων. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr για να κάνετε την εγγραφή σας. Βέβαια, ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης στο Greece Race for the Cure.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Το ότι έρχεται σκόνη, το ότι έχει έρθει σκόνη το ξέρουμε όλοι, έτσι. Και τώρα διαβάζω, παιδιά, στο διαδίκτυο ότι θα έρθει μεγάλο κύμα ζέστης και αφρικανική σκόνη, και αυτό υποχωρεί από την, το Σάββατο και μετά.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Δεν έχεις καταλάβει τόσο πολύ έντονα τη σκόνη.
1: Έχω πεθάνει.
0: Ναι, το καταλάβω.
1: Έχω πεθάνει. Έχει σκόνη εδώ μέσα.
0: Έχετε το νου σας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δωράκι. Πάμε να δώσουμε τώρα επιταγή Pet Moustache 60 ευρώ. 693-610-1022 στο Viber μας βρίσκεται και στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Γράφετε Moustache κενό και ονοματεπώνυμο. Στο κατάστημα Moustache, στο κέντρο του Αμαρουσίου, θα βρείτε την ολοκένουργια ελληνική τροφή ΕΔΕΜ υψηλής ποιότητας και γεύσης σε καταπληκτική τιμή. Και βεβαίως υπηρεσίες καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια, τα πάντα από το Pet Shop Moustache.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν πρόσα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που

0: Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

Ατμοσφαίρα 102.2 και είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά τον παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τώρα.

0: τώρα που έχει έτσι τόσο ζέστη. Δεν μπορώ να φάω όπως έτρωγα.
1: Σιγάρε, Νικόλα.
0: Σοβαρά, δεν βλέπεις πρώτα. Τώρα δύο καλαμάκια. Όχι.
1: Α, μόνο.
0: Δύο καλαμάκια, μια σαλάτα, αλλά γενικά.
1: Έχεις πάρει και πιτές, γιατί
0: όχι,
1: πεινάω
0: όχι.
1: Όλο.
0: Και το βράδυ. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει τα δικά μου τα πράγματα. Και
1: τώρα
0: το...
1: δηλαδή, αν πεινάω. Είμαι φίλη.
0: Πίδα.
1: Πεινάω. Δεν και ούτε... σου λέω, πεθαίνω, λιποθυμά, θα μου δώσει.
0: Λιποθύμα, ρε, Λίνα, τι με νοιάζει.
1: Θα μου δώσει.
0: Τίποτα, δεν δίνω ούτε μαρούλι, ξεραμένο. Μαύρο μαρούλι να βρω, θα το πετάξω. Δεν πιστεύει ότι τώρα με το καλό. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω. Ψυγίστηκα προχθές, είχα χάσει και άλλα 2 κιλά. Χωρίς όμως να έχω προσέξει ιδιαίτερα.
1: Αφού γιατί... τα σκοκάκια καλέ, τι να προσέξεις.
0: Αυτό σου λέω ότι έφαγα. Τώρα ένα κοκάκι, ρε Ελίνα, δεν έγινε κάτι.
1: Όχι, έφαγες γλυκό.
0: Έχω πάει γυμναστήριο, δεν έχω πάει γυμναστήριο τώρα 2 εβδομάδες. Ειδίκη ήμουν 1,5 κιλό κάτω.
1: Αν δεν έχεις πάει γυμναστήριο.
0: 2 εβδομάδες.
1: Γιατί το παράτησες.
0: Γιατί δεν σου είπα πήγα έκανα μαγνητική.
1: Α,
0: και
1: ναι, σωστά,
0: να δω
1: σωστά
0: το πόδι μου και έχει πρόβλημα και τέτοια.
1: Και εγώ δεν προλαβαίνω να πάω γυμναστήριο που σκεφτόμουν να πάω τον Αύγουστο. Έχει πάρα πολλές δουλειές να κάνω.
0: Σίγε, Ελίνα, μου έχεις πάει να πάω γυμναστήριο 7 μήνες, 8, από το έπαιξε για το Σεπτέμβριο να πάω γυμναστήριο. Που είχες σκεφτεί να πας και δεν πήγε.
1: Έχεις
0: πάει μια φορά φέτος.
1: Το σώμα θυμάται.
0: Ναι, πήγες, έκανες εγγραφή και έφυγες. Έχεις μόνο εγγραφές στο γυμναστήριο.
1: Εγώ το. Επειδή έχω ένα crossfit πάρα πολύ παλιά.
0: Τι crossfit, crossfit έκανες.
1: Όχι, ένα crossfit κανονικό. Εάν ξαναπάω τώρα, σε 2 μέρες με έχει θυμηθεί.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Κοίτα εδώ.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, δρομέα. Αυτές τις δουλειές έχω να κάνω. Έχω να φτιάξω γραφεία των παιδιών. Το, τι νομίζετε. Αν μας ακούνε παιδάκια, να σας πω ότι είναι 4-5 Κυριακές να ξεκινήσω στα σχολεία. Δεν ξέρω αν σας κάνω τι. Αν σας έκανα τη μέρα καλύτερη, αλλά να είναι και 5 Κυριακές. Το λέγα στο γιο μου, χθες, ότι νομίζω ότι έμεινε.
0: Τι μείνανε, 5 Κυριακές.
1: Λοιπόν, ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός.
0: Αν θέλετε να συνεχίσω και να φτιάξω τη διάθεση, όλο το χρόνο δουλεύετε για να φύγετε 10 μέρες το καλοκαίρι. Αν σας έχει διαλύσει όλο αυτό τώρα που σας λέω. Όλο το χρόνο δουλεύουμε σαν τα σκυλιά 18 ώρες τη μέρα, πληρώνουμε λογαριασμούς για να μαζέψουμε 1,5 χιλιάρικο να πάμε να το ξοδέψουμε σε 2 εβδομάδες το καλοκαίρι.
1: Πήγαινε να φας τα σουβλάκια σου.
0: Να πάω, φιλάκια.
1: Όχι, κάτσε εδώ. Ο Δρομέας, η ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 1979, προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά, καθίσματα και σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Δρομέας.gr για το διαδίκτυο και βεβαίως καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, πολλά γλυκά φιλιά σας στέλνω. Είσαστε μαζί μας από το sfera.gr ή από το application του Σφαίρα, το οποίο το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν και μας ακούτε σε όποιο μέρος του πλανήτη και να βρίσκεστε. Έχετε τώρα τη δυνατότητα να στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο δώρο. Πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο είναι πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέγκερ, μια μακαρονάδα. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022 και γράφετε Pizza Fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκπτώσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και εδώ είναι και η Novibet, όπως κάθε μέρα είναι η Novibet εδώ. Και θέλω να σας πω ότι έχει και πολύ ωραία μοναδικά καλοκαιρινά δώρα, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαίρι, τα οποία δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου λοιπόν και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να τα αποκτήσεις, για να πας το παιχνίδι σου σε ένα άλλο level.
1: Έλληνα Παπίλα.
0: Novibet.gr.
1: Έλληνα Παπίλα.
0: Γεια σε να φας.
1: Πεινάω, Έλληνα.
0: Θέλω να συζητήσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, Έλληνα Παπίλα, Νικόλα Δράτη, ρυθμίση του ήχου Γιάννη Μπούνια, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Σήμερα τεταρτούλα, βρεπάει εβδομαδούλα. Βρεπάει και ο Ιούλιος. Φεύγει την Παρασκευή, τελευταία μέρα εκπομπής, τελευταία εκπομπή δηλαδή για τη φετινή σεζόν. Για να επιστρέψουμε από το Σεπτέμβριο, μην με ρωτάτε πότε. Δεν ξέρω. Βασικά δεν θέλω να ξέρω. Θέλω να το μάθω τελευταία στιγμή πότε θα γυρίσουμε. Κατάλαβες? Γιατί με έχει πιάσει μια άρνηση, παιδιά, με το πρόγραμμα, με τις ημερομηνίες. Τα έχω κάνει όλα μαντάρα. Ούτε ξέρω που πατάω, ούτε που βρίσκομαι. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι εγώ όλο τον Αύγουστο θα είμαι εκεί στο μαγικό το διακοπτούλι μου, και θα περιμένω, εννοείται, όλους εσάς, είτε στον Κουρσάρο είτε στον Παπαγάλο, για να ζήσουμε όμορφες στιγμές με καλλιτέχνες, με ωραίες μουσικές, με. Τώρα ετοιμάζω και ένα DJ set μαγικό, καταπληκτικό, εννοείται, με την ενέργεια της ΔΕΗ πάντα γίνονται όλα αυτά. Και να σου πω και κάτι, για να ξέρεις, έτσι το λέω ενημερωτικά, ρε παιδάκι μου, τη Δευτέρα θα το κάνουμε το γύρισμα. αν σε βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, να έρθεις την Κυριακή που θα έχουμε και ωραίο πάρτι, κάτσε και τη Δευτέρα να περάσουμε ακόμη πιο όμορφα. Τι λες? Στα εκεί, να έρθεις την Κυριακή που θα έχουμε και ωραίο πάρτι, κάτσε και τη Δευτέρα να περάσουμε ακόμη πιο όμορφα. Τι λες?

Κάθε ένα ζώδιο, τι νόμιζε, έτσι θα σ' άφηνα. Καλή διασκέδαση. Και εννοείται μαζί πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, γιατί ξεκινάει από την καρδιά η Love and Rose. Γι' αυτό έχει τέλεια προϊόντα. Γιατί γίνονται με αγάπη, και ό,τι γίνεται με αγάπη δεν χάνει ποτέ. Και με τι άλλο δεν χάνεις ποτέ, τι έχουμε πει, να φεύγουμε πριν μας βαρεθούνε.

παρεούλα εδώ μαζί αυτή την τελευταία εβδομαδούλα, μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Την Παρασκευή είναι τελευταία μας μέρα. Σήμερα όμως που είναι, γιατί στην ουσία η Παρασκευή που είναι η τελευταία μέρα των εκπομπών και η τελευταία μέρα του μήνα, 29 Ιουλίου. Σήμερα όμως θεωρείται περίοδος κορύφωσης, ξεκαθαρισμάτων και έντονων συναισθημάτων. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι η Πανσέλινος επηρεάζει τις ερωτικές σχέσεις, αλλά να ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμος τη χρησιμοποιεί, την αστρολογία τέλος πάντων, γενικότερα, ίσως για μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν λίγο κάποια πράγματα που νιώθουν με μια δικαιολογία, εντάξει, ενώ λόγω π.χ. του φεγγαριού, της Πανσελίνου, λέμε τώρα φταίει το φεγγάρι, φταίει ο ανάδρομος Ερμής, και κάπως λίγο βγαίνουν μπροστά όλα αυτά για να αποποιηθούμε των ευθυνών. Αντί να δούμε λίγο ξεκάθαρα τα κάποια πράγματα, ο καθένας τώρα όπως τη βρίσκει. Άκου λίγο να δεις. Στα ερωτικά, να τα πούμε λίγο τα δικά μας, όσοι τα πιστεύουμε και όσοι τέλος πάντων τα εμπιστευόμαστε. Στα ερωτικά αυτή η περίοδος λοιπόν συνδέεται με επιστροφές, όπως είπα, από το παρελθόν, αποκαλύψεις, ό,τι κρυβόταν γίνεται πιο δύσκολο να μείνει στην αφάνεια, και συζητήσεις που αναβάλλονταν μπορεί να γίνουν τώρα. Μεγαλύτερο πάθος, έλξη, χημεία, όλα αυτά γίνονται πιο έντονα, αλλά και οι εντάσεις, αν υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα. Θα έχουμε δηλαδή δαχτυρντή, που λέω εγώ. Κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το επόμενο βήμα σε μια σχέση, ενώ άλλοι συνειδητοποιούν ότι είναι ώρα να αφήσουν κάτι πίσω. Αν είσαι λιοντάρι, η Πανσέλινος μπορεί να σε κάνει να αναρωτηθείς περισσότερο για το τι πραγματικά θέλεις από έναν άνθρωπο, και αν μια σχέση τώρα σε εκφράζει όπως είσαι. Είναι καλή στιγμή λοιπόν να εμπιστευτείς τη διέστησή σου. Πανάθεμά την, αυτή τη διέστηση να ξέρεις, με κυνηγάει, εμένα που με ψάρει. Λοιπόν, αλλά όχι να πάρεις βιαστικές αποφάσεις μόνο επειδή τα συναισθήματα είναι έντονα. Θέλω λοιπόν να εμπιστευτείς με τη διέστηση, και από την άλλη να τα βάλεις λίγο κάτω, να οργανώσεις όσο γίνεται καλύτερα όλα αυτά που θέλεις. Αν υπάρχει τώρα κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν που πραγματικά αυτός ο κύκλος, όπως είπα, έχει μείνει ανοιχτός, το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. Αυτό το πρόσωπο θα εμφανιστεί, θα στείλει ένα μήνυμα, θα σκάσει μύτη εκεί πέρα που βρίσκεσαι. Σ' αρέσει γενικότερα, σε όλους μας αρέσει να του δείχνουν ενδιαφέρον. Και να σου πω και κάτι, έλα, για να μην το τραβήξω κι άλλο. Μην κυνηγάς ανθρώπους που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν σε θέλουν. Περίμενε για αυτόν τον άνθρωπο που θα σε κάνει να νιώθεις σίγουρη, χωρίς να χρειάζεται να μαντεύεις. Και κλείνω εδώ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά τα λίγα. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
4: Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.
6: Φεύγουμε!
7: Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

γραφή διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όσο λοιπόν περνάει η ώρα, εγώ είμαι εδώ, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, δεν πάω πουθενά, αλλά υποσχέθηκα και θα το κάνω ευθύς αμέσως. Δεν θα μιλήσω άλλο γενικά, θα πάω πολύ συγκεκριμένα. Να σου πω λοιπόν, αν είσαι κρυός, έντονα συναισθήματα και αποφάσεις. Μία σχέση μπορεί να προχωρήσει ή να κλείσει ένα κύκλο. Οι ελεύθεροι έχουν πιθανότητες για μία νέα γνωριμία με μία πολύ δυνατή χημεία. Γενικά οι κρύοι το έχουν αυτό. Άμα τους κάτσει καλάζουν πολύ έξαλλες καταστάσεις. Δίδυμοι. Οι δίδυμοι παθαίνουν και ένα, πώς να το πω τώρα, λίγο ξενερώνουν εύκολα. Κάπως μετά τους πιάνει μια βαρεμάρα, ενώ δείχνουν ενθουσιασμό στην αρχή. Νομίζω ότι δεν έχει το πάθος των δίδυμων τόσο μεγάλη διάρκεια. Ενώ οι κρύοι είναι πολλοί, σε αυτά φημίζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους δίδυμους. Προσπέρασα βέβαια τον Ταύρο, αλλά θα τον πω σε λίγο. Τα φλερτ πολλαπλασιάζονται, όμως η Πανσέλινο σε καλεί να ξεχωρίσει το επιφανειακό από το αληθινό. Κατάλαβες, είναι αυτή η επιπολαιότητα που λέω εγώ των διδύμων. Αλλά εντάξει, είναι και κάτι το οποίο είναι και σεξι από ένα σημείο και μετά, νομίζω. Για λίγο όμως. Ταύρος, η ανάγκη τώρα για σταθερότητα, ήσουν που ήσουν εσύ, γίνεται ακόμη πιο έντονη. Αν κάτι σε κουράζει, δύσκολα θα το ανοιχτείς άλλο και ήρθε η ώρα για να κάνεις έτσι ουσιαστικές συζητήσεις και να μην τρέπεσαι για αυτά τα οποία θες. Καρκίνος, πολύ ρομαντική περίοδος, μπορεί να υπάρξουν εξομολογήσεις, επανασυνδέσεις ή να προκύψει μια βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον άνθρωπο που έχεις, γιατί ήταν λίγο και εσύ είχες κάποιες ανασφάλεις, κάποια ερωτηματικά και το πρόσωπο από την άλλη πλευρά κάπως αισθανόταν μια βεβαιότητα, δεν ένιωθε ασφάλεια και τώρα κάπως λίγο αυτό θα φουντώσει ή θα διαλυθεί. Δεν στο χαλάω, σου λέω την αλήθεια. Πάμε λοιπόν στους Παρθένους. Ωραία να αφήσεις πίσω και εσύ τις ανασφάλειες. Κάποιος μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα. Αρκεί σε παρακαλώ να μην προσπαθείς να ελέγχεις τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει. Και σταμάτα αυτό το πύρι-πύρι-πύρι, πολύ πύρι-πύρι ο Παρθένος. Τι σε πιάνει αυτή η λογοδιάρια ησυχία. Αφού σου αρέσει και η ησυχία. Η ησυχία, να ξέρεις, είναι πιο σεξι από το να μιλάμε συνέχεια και να λέμε και πράγματα που μπορεί να είναι και κουραστικά στο τέλος. Πάμε στο Ζυγό. Αν είσαι σε σχέση, είναι καλή στιγμή να ανανεωθεί μεταξύ σας επικοινωνία και να μπουν και βάσεις, να συζητήσετε για πράγματα που μπορεί να έχουν κάνει με συγκατοίκηση, τέλος πάντων να βρίσκεστε λίγο περισσότερο χρόνο, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και αν από την άλλη είστε αδέσμευτοι, μην καθίστε στο σπίτι, βγείτε έξω, θα παίξει πολύ τέτοιο, κατάλαβες, θα είναι τέλειο όλο, δείξε μου εμπιστοσύνη. Σκορπιός, πάθος, ένταση αλλά και αποκαλύψεις. Εδώ τώρα θα γίνουν κάποια, είναι τουρλουμπούκι που λέει και ένας φίλος μου. Αλήθειες θα φωτιστούν που δεν μπορούν πλέον να γνωριθούν. Και δικές σας αλήθειες από πράγματα που σας καταπιέζανε, αλλά και αλήθειες από πράγματα τα οποία κρύβατε ή τέλος πάντων δεν είχατε πει όλη την αλήθεια σε κάποιον τώρα. Για καλό όμως, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για καλό. Και πάμε τώρα, όχι δεν πάμε ακόμα. Κάνει υπομονή από τα υπόλοιπα. Έχω το ξώτη, εγώ και ο υδροχό και οι ηχθείες. Ξέρω ότι τώρα στο χαλάω, αλλά να σου πω κάτι. Αξίζει να περιμένεις. Άκουμε που σου λέει, υπομονή είναι. Και εγώ δοκιμάζομαι καθημερινά που δεν έχω καθόλου υπομονή, αλλά τελικά καταπιέζω τον εαυτό μου σε πάρα πολλά πράγματα. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία της καταπίεσης στο κομμάτι της υπομονής, γιατί είμαι ανυπόμονη και χάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα από την ανυπομονησία μου, μετά όλα γίνονται πολύ πιο όμορφα. Οπότε έλα να το κάνουμε μαζί, αν και άλλη όρεξη δεν είχες τώρα θα μου πεις. Ωραία, κάνε υπομονή. Αν είσαι το ξώτης εγώ, καιρός υδροχός ή ψαράκι.

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

102,2.

0: Εντάξει, δεν άργησε και πάρα πολύ. Να πω τα υπόλοιπα, αυτά τα τέσσερα ζώδια δεν μείναν. Το ξώτησα εγώ, κύριος ο υδροχός και τα ψαράκια. Λοιπόν, το γενικότερο μήνυμα, είπαμε, της Πανσελίνου αυτής είναι τα ξεκαθαρίσματα. Δεν υπόσχεται απαραίτητα χωρισμούς ή επανεσυνδέσεις. Περισσότερο, είπαμε, αναδεικνύει ότι έχει ήδη οριμάσει μέσα στις σχέσεις και ότι βασίζεται στην ειλικρίνεια θα δυναμώσει, ενώ ότι στηρίζεται στην αβεβαιότητα ή στις μισές αλήθειες θα δοκιμαστεί. Το ξώτης. Διψάς εσύ για περιπέτεια τώρα και νέες γνωριμίες. Ένας άνθρωπος από διαφορετικό περιβάλλον ή από ταξίδι που θα κάνεις θα σε ιντριγκάρει, να ξέρεις. Και πάμε λοιπόν στον εγώ καιρο, συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Εδώ πραγματικά για σένα εγώ καιρε, αν υπάρχουν γερά θεμέλια, όλο αυτό θα δυναμώσει και θα σε κάνει πάρα πολύ να νιώσεις όμορφα, γιατί έχεις ανάγκη την ασφάλεια. Αν από την άλλη είναι λίγο ετοιμόρο από το σύστημα, θα χρειαστεί να το επανεκτιμήσεις και ενδεχομένως να πάρεις και μια απόφαση εκεί πριν τελειώσει το καλοκαίρι, να πεις αντίο φυλάκια. Υδροχός, οι σχέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Αυτή η Πανσέλινο σε βοηθάει πάρα πολύ να δεις ποιος αξίζει πραγματικά να βρίσκεται δίπλα σου και θα σε πιάσει πάρα πολύ έντονο αυτό το... θα έχεις αυτή την αίσθηση πάρα πολύ έντονα, δεν θα μπορείς να το περιορίσεις και καλά θα κάνεις. Δεν χρειάζεται, κρατάμε όσους πραγματικά αξίζουν και οι άλλοι να πάνε στο καλό. Ούτε κακίες, ούτε να χαλάσουμε τις καρδιές μας, μακριά και αγαπημένοι. Πάμε μέσα στα ψαράκια, ρομαντισμός, έμπνευση και όμορφες στιγμές. Για τους ελεύθερους μια γνωριμία λέει μπορεί να εξελιχθεί έτσι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένανε. Εγώ θα πω στα ψαράκια που είναι μόνα τους να έχουν λίγο το νου τους, να βγουν λίγο από τα κολλήματά τους και από την ζώνη αυτή ασφαλείας και να αντιμετωπίσουν με χαρά καινούργιες γνωριμίες και καινούργιους ανθρώπους και όχι να φάνε αυτά τα σκαλώματα που τα ξέρω γιατί και εγώ τα τρώω, δεν είναι. Δηλαδή λίγο να μπούμε σε μια πιο ανοιχτόμυαλη φάση και επειδή όπως είπα βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι μια καλή περίοδος, παιδιά, για να εκφράσει κανείς όλα αυτά που νιώθει και να αφήσει χώρο για νέες εμπειρίες χωρίς να πιέζει καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται. Με το ζόρι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλά. Και να το κάνουμε τώρα κάπως καλά, μετά θα μας κάσει και θα δεν μπορούμε να ανασάνουμε.
1: Ανήμερα του έρωτα τα πάντα σου φανέρωσε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
1: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

Καλησπέρα 102,2 παρεούλα εδώ. Ναι, ναι, εσείς και εγώ. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα το οποίο σκεφτόμουν σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυνηγάμε ανθρώπους που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε εμείς συνεχώς αν μας θέλουν. Θέλουμε ανθρώπους που ασφαλώς να μας εμπνέουν σιγουριά, να νιώθουμε ασφάλεια και να μην είμαστε μόνοι μας αυτή τη διαδικασία, να μαντεύουμε δει αν μας θέλουνε, τι μπορεί να σκέφτονται. Όχι, θέλω δίπλα σου να ξέρεις ότι αυτοί που σε περιτριγυρίζουν, είτε συναισθηματικά, είτε φιλικά, είτε επαγγελματικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι αρχικά τους έχεις εμπιστοσύνη. Και το θέμα της εμπιστοσύνης για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και να σου πω και κάτι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνεις και πράγματα, δεν σου πω να είναι όλα τέλεια σωστά, αλλά όταν θα την κάνεις τη βλακεία σου, να έρθεις και να μου το πεις. Ξέρεις κάτι, έκανα αυτό. Αν προσπαθείς τώρα να μου το κρύψεις, να μου το πας μέσω αυτό και κάπως λίγο να τα μπαλώσεις και να σε δικαιολογήσεις, άσε να σε δικαιολογήσω εγώ. Μην δικαιολογήσεις τον εαυτό σου πριν καν μου αποκαλύψεις την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μόνο αυτή μπορεί να μας εξελίξει σαν ανθρώπους και να δυναμώνει τις σχέσεις που έχουμε. Ξαναλέω, είτε φιλικές, είτε ερωτικές, είτε επαγγελματικές. Αυτά τα λίγα. Τα υπόλοιπα θα τα απολαύσετε από τραγούδια της παρέας, χωρίς δική μου διακοπή. Ράνια Κωστάκη εδώ, παρέα με τη Love and Rose πάντα, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, και η Δήμητρα Κατσαφάδου με τις γνώσεις της και την πολύ αγάπη της για τη φύση αλλά και για όλες εμάς και τις γυναίκες και τους άντρες και για αυτούς προϊόντα, δεν τους έχει ξεχάσει. Δημιουργεί όλα αυτά τα θαυματουργά προϊόντα, αυτές τις κρέμες, τις λοσιόν, τα καθαριστικά, τα scrub, όλα αυτά. Αν μπείτε και στο loveandrose.com.gr θα δείτε ακριβώς εκεί, θα ενημερωθείτε, θα ακολουθήσετε και συμβουλές ομορφιάς και θα έχετε την καλύτερη ρουτίνα ομορφιάς από το πρωί που ξυπνάτε μέχρι την ώρα που πέφτετε για νάνι. Φιλάκια πολλά προς το παρόν. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι τις 11.

0: 102,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα. Αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν.

0: ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Τι θα μπορούσα να σου πω για να πιστέψεις? Είναι μικρό το σ' αγαπώ, μονάχα δύο λέξεις. Αν την αγάπη μου αισθανθείς, το ξέρω πως θα φοβηθείς αυτό που ζούμε τώρα.

0: Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Έλα, έμεινε το αυριανό και το μεθαυριανό. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρείτε χρόνο, χώρο και τον τρόπο, το πιο σημαντικό, γιατί καμιά φορά μπορεί και χρόνο να έχουμε και χρόνο και χώρο, αλλά να μην έχουμε, πώς το πω τώρα, την αντίληψη, την ικανότητα, γιατί μπορεί να μας έχει βγει η κούραση, να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε τις μέρες να περάσουν και αντί να ξεκουραστούμε, να κουραστούμε περισσότερο. Εντάξει. Σας φιλώ γλυκά. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι μια όμορφη συνέχεια, ό,τι και αν είναι. Αλλά σήμερα το βράδυ ή έστω αύριο κάποια στιγμή, γιατί σήμερα είναι το Πανσέλινο στο Φεγγάρι, να το απολαύσετε, βρείτε ένα μέρος, μια γωνίτσα, να το χαρείτε, και να έχετε τις σταματάκια σας στραμμένα πάνω του, να τα κλείνετε μια στο τόσο, να μην θαμπώνεστε από το φως, γιατί είναι το πιο φωτεινό φεγγάρι της χρονιάς, και μετά έτσι να ταξιδεύετε για λίγα λεπτά και μετά ξανά να το κοιτάτε. Ναι, θέλει επαφή όλη αυτή η διαδικασία παρατήρησης του φεγγαριού, ιδίως όταν έχει πανσέλινο. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά, να είστε καλά.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω. Στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ με μεγάλο πόθος.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.